0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Karma. Karma. Karma. In an ocean of joy. In an ocean of joy.

ocean of joy. In that ocean of joy.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

big, big yacht. Who can take me to Monte Carlo?

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Ladies and gentlemen, for your listening pleasure.
5: What's that?
6: I don't know.
4: Going for the big time.
6: Is that street work?

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Θα κάνεις εκπομπή?
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
4: Κάνεις ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως?
5: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά στους 90,4. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Σήμερα Παρασκευή. Η Κατερίνα Κουκαλίδου μαζί με τον Μίκη. Καταζητούμενος. Ναι. Ναι, θα μπορούσε. Με τέτοια φάτσα. Είναι πρωινή. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα. Κάπως έτσι είμαστε το πρωί. Έτσι έχεις δει. Λοιπόν, ναι, εδώ στο κανάλι να του Πειραιά λοιπόν. Δίνω συμφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Το Viber σας περιμένει για τις καλημέρες σας. Τώρα τέτοια ώρα ποιος να γράψει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Εμείς το λέμε 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Και θα πορευτούμε εδώ μαζί μέχρι τις 10 να ξυπνήσουμε μαζί για να καταλαβαίνετε. Τώρα, διότι... προχωράμε στο Σεπτέμβριο, θα αρχίσουν σε λίγο και υποχρεώσεις. Δεν θέλω να το πω, αλλά τι να κάνω. Έχω ένα άλλο ευχάριστο σήμερα Παρασκευή, 4 του μήνα. Καλό είναι, έτσι. Κατερίνα, δεν είσαι παράπονο. Για να δούμε τι έχουμε. Μάλιστα. Έχουμε και Σαββατοκύριακο ΔΕΘ. Έτσι. Α, βέβαια. Πακέτα εδώ, διαβάζω ιστορίες. 2 δισεκατομμύρια σε βάθος τετραετίας. Να, αυτό ήταν το βάθος που έψαχνα. Ναι. Ας είναι καλά όπου και πέ. Ο Πουκουπού, ο Νουκουτού και ο Νουκουδού, έτσι. Ναι, αυτοί θα τα διαχειριστούν. Δείτε την ταινία με το Μαυρογιαλούρο, έτσι, υπάρχει και Φιλότιμο, για να ξέρετε τι μπορεί να σας συμβεί, δηλαδή να συμβεί και σε εσάς τους ίδιους, δηλαδή που εξαγγέλλετε τα μέτρα. Εσείς μπορεί να έχετε την καλύτερη διάθεση, ξέρετε τι γίνεται στο Υπουργείο σας. Κωστάκι του λέει, ξέρεις τι γίνεται στο Υπουργείο σου. Βέβαια, κοιτά τους αποδείξεις, κοιτά το ένα. Άρε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, έχουμε πολλά. Να δούμε εδώ πέρα, τελικά βιολογικοί γονείς του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη ο 43χρονος και 38χρονη. Μάλιστα. Αυτό έδειξε το DNA. Ναι, αυτοί λοιπόν τι κάνανε. Αλλάζανε σπίτια, νοικιάζανε κάθε μήνα ένα διαφορετικό Airbnb, έτσι, για να μην έχουμε μια απαυτοσύνη, μην έχεις... τώρα, τι άλλο μπορεί να συμβαίνει πίσω από αυτή τη μετακίνηση, κανένας δεν ξέρει. Do you know? Λοιπόν, μάστα. Τι άλλο, Κατερίνα μου, αυτά αρχικά θα σας πούμε και σε λίγο για τον καιρό, να ξέρετε πώς θα ντυθείτε, πώς θα κινηθείτε και την κίνηση. Αλλά πάμε να πάρουμε τη δόση μας, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Έλα Κάφρι, ναι, έλα Κάφρι, πάμε.
1: Δεν είναι κακή ιδέα. Τι λες, Φλόρα, θα σου άρεσε να πάμε στο Λαγονίσι?
2: Όχι, δεν μπορώ να πάω σε ένα νησί γεμάτο λαγούς.

0: Τι θέτε, θέτε τίποτα.
1: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέτε.
1: Ναι.
0: Από πορτοκάλια.
1: Όχι, από μουσμούλα.
0: Καλό.
1: Να που το ρίξαμε και δυο στις σατινιές και πώς θα βγάλουμε άκρη. Θέλει από πορτοκαλάδα, ρε.
0: Πορτοκαλάδα θέτε.
1: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
0: οτι. Λιμονάδα θέτε.
1: Άγια, λιμονάδα.
0: Από λιμόνια.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ μετά αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
0: Γαζόσα, θέλει.
1: Γαζόσα, σώτα, οτι.
0: Σώτα, θέλει.
1: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα.
0: Ναι, μια μου λένε λιμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε.
1: Ακουδώ, μια κιόξο. Πορτοκαλάδα.
0: Πορτοκαλάδα θέτε.
1: Α, στάσω, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
0: Πορτοκαλάδα θέτε.
1: Πορτοκαλάδα.
0: Να θα δω.
1: Α, και εδώ και μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Πού σου πέσανε?
1: Στον δρόμο.
0: Κάτω.
1: Έχεις δει κανένα πράγμα να πέφτει κατά πάνω, κάτω βέβαια.
2: There's many a day I ache for you, where oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Εγώ λοιπόν ομολογώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με 3.960 σταυρούς προτιμήσεως είσαι ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγων.
1: Τι παράγω δε θαλασσάκια που δεν βγήκες.
0: Δεν βγήκα.
2: Αλλά έχω 3.960 προσωπικούς ψήφους.
1: Τι πάει να πει αυτό.
2: Πάει να πει ότι 3.960 ψηφοφόρους τους έχω εδώ. Τους κρατάω στη χούφτα μου.
1: Τι.
2: Τους κρατάω στη χούφτα μου.
1: Τους κρατάς στη χούφτα σου.
2: Ναι.
1: Βουλευτής βγήκες.
2: Όχι.
1: Αμόλα τους. Μου καλά σου λέω. Τι τους έχεις και τους κρατάς 3.960 ψηφοφόρους στη χούφτα σου. Άσου να πάνε στα σπίτια τους.
2: Τι σημασία έχει που δεν βγήκα βουλευτής. Ένα κόμμα όταν έρχεται στην κυβέρνηση για να επανδρώσει τον κρατικό μηχανισμό χρειάζεται όλα τα αξιόμαχα στελέχη του. Μα αν θέλω νομαρχία, την έχω εδώ.
1: Στη χούφτα και την νομαρχία.
2: Στη χούφτα.
1: Εκείνο που θαυμάζω λοιπόν σε σένα Θανασάκη είναι η χούφτα σου.
3: Έλα, έλα Κατερίνα μου, έλα, έλα να σε πάω δέθα από τώρα. Βέβαια, σενάρια, άκου σενάριο, άκου, με σκηνοθεσία, τι να σε λέω, γεια. Λοιπόν, για επίδομα στους δημοσίους υπαλληλούς, στο πρότυπο της μισής 13ης σύνταξης, καταλάβες, καθώς λοιπόν η κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά, σου διαβάζω τώρα την είδηση, στο αίτημα για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο Κάφριν, έτσι. Ναι, διότι σου λέει, κοίταξε να δεις τι γίνεται, όλα μας τα κόψατε παράνομα, διότι ξέρεις δεν είναι δώρο που το λένε. Όχι, Κάφριν, δεν είναι δώρο. Είναι, πώς το λένε, συμπληρωματικό αυτό που θα έπρεπε νόμιμα να παίρνουμε στο μισθό, το ξέρεις. Ναι, δεν μας λυπήθηκε κανένας. Ναι. Λοιπόν, βέβαια. Διότι, όπως καταλαβαίνεις, ούτε ο Άγιος Βασίλης δεν κάνει πλέον δώρα, γιατί δεν έχει να ταΐσει ούτε τάρανδους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, για να ξέρουμε τι άλλο έχουμε. Ναι. Που ζητά επαναφορά, λέει, χαμός, το καλάθι του... Όχι,

0: εισοδηματικών κριτηρίων. Γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια, όχι μην το λες, και πιο λίγα να έπαιρνες, δεν θα το έπαιρνες. Γιατί έχεις δει, έχεις κάνεις εσύ αίτηση για βενζίνη. Πώς το λένε, σε εντάσσουν. Κατάλαβες, δηλαδή πρέπει να είσαι, πανφτωχός και να έχεις αυτοκίνητο, κατάλαβες. Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, το δούλεμα στο δούλεμα. Δηλαδή, οι υπόλοιποι δεν δουλεύουν. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν έχουν ανάγκη, δηλαδή δεν τους έχει πλήξει η τέτοια. Η κρίση οικονομική, όλα αυτά που με τα επιδόματα και θα το φέρνουμε. Λες, θα είσαι εμείς θα βοηθήσουμε. Ποιους, δηλαδή, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν στον ηλιομήρα. Έτσι. Ναι, γι' αυτό είναι, ναι, πες, για τους ανθρώπους που δεν έχουν στον ηλιομήρα. Μη βγαίνεις και λες, διότι ο μέσος Έλληνας ο οποίος παράγει και αγωνίζεται, ούτε αυτός έχει δικαίωμα, έτσι. Όχι, όχι, όχι. Κάτσε να σε κάνουμε και σένα να μην έχεις τον ήλιο μοίρα και μετά, εντάξει, γιατί παραπονιέσαι. Τα έχουμε όλοι και δεν είναι ένας. Και τα λέμε αυτά γιατί τώρα αυτό είναι, πώς το λέω, καημός. Είναι το άχ, πως πονάω. Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Α, θα το βάλω αυτό. Ναι, βέβαια, διότι καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Σου λέει, ρε αδερφέ, μα γιατί, σου λέει άλλος. Δεν προλαβαίνεις να πεις τίποτα άλλο. Γι' αυτό δεν λέω κάτι συγκεκριμένα. Καταρχήν, να τα πούμε αυτά, ότι η εκπομπή είναι απολιτική. Δεν είναι ούτε Πασόκ, είναι Σοκ η εκπομπή μας. Δεν είναι ούτε ΣΥΡΙΖΑ, είναι Παρολίγων και Ξιστά. Δεν είναι Νουδού, γιατί είναι νη υψηλών δίνοσιφαντής. Δεν συμφωνούμε δηλαδή με όλα αυτά. Εσύ μπορείς να συμφωνούσες, Κατερίνα, πριν 10 χρόνια. Σήμερα συμφωνείς. Κοίτα, δεν είμαστε τηλεόραση να σηκώνεις το κεφάλι σου. Πρέπει να ακούσω φωνή δυνατά, με πεποίθηση. Έτσι. Αχ, πώς πονάμε, θα λέμε σε λιγάκι. Γιατί, λοιπόν, ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια. Στα έχω πει εγώ αυτά τα πράγματα, αλλά δεν με ακούεις. Δεν με ακούεις, Κατερίνα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξανατραγουδήσω γιατί δεν αντέχω με όλες αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, τώρα θα νομίζουμε ότι σου δίνει αυτό και λέει ξεμπέρδεψα. Εγώ δεν σου δώσα το 13ο μισθό. Έτσι θα λέγεται πια. Αν το πάρουμε, έτσι. Κατερίνα, αν το πάρεις αυτό. Αν το πάρεις. Το οποίο εσύ θα λέει 13ο μισθό και θα έχει ούτε το 1 τρίτο. Καταλαβες. Ναι, ναι, γιατί αυτό δεν ξέρω αν είναι καθαρά. Θα δούμε, ξέρεις, τι κομπίνες. Ναι, θα πούμε αυτό, θα δούμε τόσο, ναι, αλλά θα πληρώνεις τόσο. Στα χέρια σου θα πάρεις τόσο. Και όταν βγεις από το σούπερ μάρκετ, θα χρωστάς κιόλας. Κιόλα, που λένε μερικοί. Άντε, Καφρίνη, άντε. Πολλά είπα, έλα, έλα. Πάμε.
1: Αχ, πως πονάω. Αχ, πως πονάω. Αχ, πως πονάω.
2: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες. Εσύ.
1: Τι να κάνω, Γιώργο μου. Αχ, πως πονάω. Αχ, πως πονάω.
2: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
1: Είναι αυτό.
2: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
1: Αχ, πως πονούσα.
2: Όχι, λοιπόν.
1: Αχ, πως πονούσα.
2: Υπερβολικός είναι.

0: τον άντρα το πάνε, κύριε Σωτήρη μου. Είναι να είναι ευγενικός, να είναι αρμονικός, να έχει μια υπεροψία, μια στροβλεψία, μια καχυποψία, μια υπεροψία και όλα τα ψία.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
0: Όπα και να με. Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σαρπάξω από το τζουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές τέσσερις. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
3: Τον άντρα της γυρεύει η γυναίκα.
0: Ποιος είναι ο άντρας της?
4: Εγώ.
0: Σβήσου.
4: Δεν το έπιασα.

0: Είσαστε εκτός τόπου και χρόνου,
1: ε.
0: Νομίζω ότι λόγω της εργασίας σας θα έπρεπε να γνωρίζατε τη στενότητα του ρευστού που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα.
1: Ορίστε. Η κρίση, κύριε Φαγκρή, έχει φτάσει στο κατακόρυφο.
2: Πότε έγινε αυτό σήμερα? Με ένα κακό, είναι τόσο πολύ δύσκολο το δάνειο. Τότε εκείνη την αυξησούλα που λέγαμε.
1: Αύξηση.
2: Μα τόσα χρόνια, τέλος πάντων, κύριε Πρεσβευτέ, το είχατε πει κι εσείς. Και είναι και λογικό και δίκαιο. Εδώ που τα λέμε.
0: Τι λέτε, κύριε Φαγκρή? Μα είναι εποχή αυτή τώρα για αυξήσεις. Εδώ, κύριε Φαγκρή, ετοιμαζόμαστε για μειώσεις.
2: Μειώσεις.
0: Μειώσεις. Μάλιστα. Μειώσεις. Αν δεν κάνουμε μειώσεις και αν δεν περιορίσουμε εις το μίνιμουμ τα έξοδά μας, πάμε για λουκέτο, κύριε Φαγκρή. Μα πού ζείτε, τέλος πάντων, εσείς, ε? Πού ζείτε?
2: Μα τι ζω. Ζω. Δεν ζω. Ζω.
1: Του πες, του πες.
2: Πώς.
1: Τι έγινε?
2: Δηλαδή, να σου πω, το δάνειο δεν το πέτυχα.
1: Αλλά, τι πέτυχες, αύξηση.
2: Όχι.
1: Αλλά,
2: μείωση. Μείωση, Μιχάλη. Μείωση.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα, έλα, έλα. Δεν θα σε πάω πολύ. Θα δούμε τι γίνεται. Άκου. Και ο Ανδρουλάκης, είπαμε, η εκπομπή είναι απολυτική, αλλά σας λέω ότι πρόκειται να κάνετε, έτσι. Λοιπόν, λέει, αν εγώ, πρόσεξα να δεις τι γίνεται, τα μέτρα που είπε. Λοιπόν, ο 13ος πώς παίζουνε, γι' αυτό τις λέω αυτές τις ειδήσεις. Πώς παίζουνε με το 13ο μισθό, έτσι. Ναι, ναι, είναι de facto. Βέβαια, εσύ τι ζητάς, Κατερίνα, και 14ο. Τέτοια είσαι. Για να μάθεις. Άκουγε 14. Είχες καλό μάθημα, ντάμ. Το έχεις περάσει εδώ πέρα για Σουηδία. Έτσι, το έχεις. Ελβετία. Τι Σουηδία. Τώρα οι Σουηδοί έχουν και αυτοί πρόβλημα. Κατάλαβες. Γιατί έχουν και εξοπλιστικά όλοι οι Σκανδιναβοί. Εξοπλίζονται λόγω Ρωσίας. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εξοπλισμούς να δεις. Όλοι μέσα στο ΝΑΤΟ, όλοι χαμός γίνεται. Όλοι μέσα στο Πούντο. Σε λίγο. Μέσα σε ένα Πούντο θα μας χωρέσουν. Λοιπόν, ναι, ναι, και διάφορα άλλα πράγματα ξέρεις τώρα. Ναι, ναι, δεν λέει θα σου κάνω καλύτερη την υγεία. Όχι, πια δεν το λέει, δεν μασάς. Γιατί καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άντε τώρα να τα φτιάξεις όλα αυτά που έχουν γίνει. Καταλαβες, έχεις πάει σε... μην χτυπήσεις, πρόσεχε, μην χτυπήσεις και μην αρρωστήσεις, έτσι. Λοιπόν, φεύγω από αυτό και θα σε πάω στον καιρό που λέει σε μερικά μέρη της Ελλάδος θα βρέξει, λέει κιόλας. Αλλά στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσχερες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ, και το πρωί έως 3 έως 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, Κάθριν. Έτσι, μπράβο παιδί μου, πάμε, πάμε.
1: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκίτης, μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Μπέμπι.
2: Παντελή.
1: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
2: Μιλήσατε, μπαμπά.
1: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει ταντά ο μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει άτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: πέσει.
1: Τι με θέλετε.
0: Ποιος καθόταν εδώ. Πού. Σε αυτό εδώ το τραπέζι.
1: Στον τραπέζι.
0: Ναι.
1: Κανένα. Κάθονται στα τραπέζια οι άνθρωποι.

0: Έλα Κατερίνα, να δούμε και λίγο την κίνηση, να δούμε πώς κινείται ο κόσμος με τα αυτοκίνητά τους εδώ στην Αττική. Χαμός γίνεται λιγάκι, από Χαϊδάρι μέχρι και τη στροφή εκεί για να πας προς Ασπρόπυργο, ενώ πριν την λίμνη Κουμουνδούρου η κατάσταση είναι ζόρικη. Δεν είναι το ίδιο και στο Σκαραμαγκά, στη Σχιστού Σκαραμαγκά. Είναι καλύτερη, όπως και χθες, έχει λιγότερη κίνηση. Λοιπόν, για να δούμε και στο ποτάμι. Ενώ φεύγεις από την Αθήνα, πας προς τα πίσω για να συναντήσεις το ποτάμι, ναι, βρίσκεις κινησούλα σχετικά νωρίς, γιατί ξεκινάει από πού, για να δω εδώ, από τα Σεπόλια είναι. Ναι, ναι, ναι, από τη Λένορμαν και πάνω γίνεται πανικός με την κινησούλα και εκτονώνεται ακριβώς στη Νέα Φιλαδέλφια και λίγο παραπάνω, εντάξει, έχει την κινησούλα του, αλλά εντάξει, είναι και η ώρα τέτοια. Λίγο αργότερα, να ξέρετε, θα δούμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα σας ενημερώσουμε για την κίνηση. Νομίζω ότι θα πληθούν τα αυτοκίνητα μέχρι να δούμε πού θα πάει η κατάσταση. Λοιπόν, για να δούμε, ανεβαίνοντας για Ομόνοια σήμερα έχει κίνηση. Έχει αρκετή κίνηση, που συνήθως εκεί δεν έχει τέτοια ώρα. Δηλαδή από την Ιεράωδο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι και επάνω. Είναι, από ένα σημείο είναι στην κάθοδο και δηλαδή αν πάρεις εκεί που γίνεται Παναγία Τζαλδάρη, η μισή Παναγία και Τσαλδάρη κατεβαίνει μέχρι την Ιερά Οδό και έχει κίνηση. Από εκεί που ξεκινάει η κίνηση για προς τα κάτω, προς τα πάνω έχει για να φτάσει Ομόνοια. Περιμετρικά λοιπόν τώρα εδώ του Συντάγματος, να ξέρετε ότι από την Αρδιτού που γίνεται μετά και Βασιλείος Κωνσταντίνου, έχει αρκετή κίνηση, όπως και στον Ευαγγελισμό, δηλαδή στην Βασιλή Σοφίας. Μπροστά για να πας προς το κέντρο από αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της Συγκρού για να κατέβεις προς Ομόνοια, δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Τι άλλο έχουμε, να πάμε λίγο να δούμε λεωφόρο Αλεξάνδρας, και εκεί έχει στα γνωστά σημεία, εκεί δεν ξέρω τι γίνεται, λες είναι ταγμένη η υπόθεση, να έχει κίνηση οπωσδήποτε από την Ζωοδόχου Πηγής και παρακάτω σήμερα. Σήμερα ξεκινάει η κίνηση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το πεδίο του Αρέως, εκεί που τελειώνει και φτάνει μέχρι την Υπποκράτους. Μετά ομαλοποιείται λιγάκι και σε κάποια σημεία έχει και η Μεσογείων και η Κηφισίας, λίγο πιο μακριά από το κέντρο. Έχει κινησούλα να κατέβω κάτω το ποτάμι. Κατεβαίνεις μετά την Πετρουράλη, νομίζω, για να δω, ή και πιο νωρίς. Όχι, πιο νωρίς κατεβαίνεις εύκολα. Η Πετρουράλη ανάμεσα στη Θιβών και στον Κηφισό. Τα γνωστά, καλημέρα σας. Έχει αρκετή κίνηση. Μόλις βγεις λοιπόν Ποσειδώνος, έχει το ζόρι του αρκετά από το Νέο Φάληρο και μετά για να μπει στον Πειραιά. Έχουμε αρκετή κίνηση και για να πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά, που εκεί γίνεται η δυστυχία. Λοιπόν, η μισή Κόνωνος, τώρα καλύτερα δεν την πεις, γιατί αλλού έχει κίνηση, εχθές αλλού έχει κίνηση, αλλού έχει σήμερα. Η μισή Κόνωνος για να βγεις από τον Πειραιά είναι κόκκινη. Επίσης κόκκινο είναι και το σημείο στην Ακτή Κονδύλη για να στρίψεις για το Φανάρι και λίγο πιο πριν, γιατί ακόμα βγάζουν τα καράβια αυτοκίνητα από ό,τι βλέπω, γιατί και η Ακτή Ατωνίας, δηλαδή ο περιφερειακός από την Ψαρόσκαλα που καταλήγει στο λιμάνι, είναι αρκετά πυγμένος, και μπροστά στην Ποσειδώνος, δηλαδή Ακτή Ποσειδώνος, εκεί που είναι πλατεία Καρεσκάκη και μέχρι τον ηλεκτρικό σταθμό, έχει κίνηση και από τα δύο ρεύματα και κυρίως το ρεύμα για να πας προς το κέντρο του Πειραιά. Λοιπόν, η Γούναρη έχει κίνηση στα δύο τρίτα, ναι, και η Αριστίδου, το στενό δηλαδή που βγάζει απέναντι στην πλατεία Καρασκάκη, οι περισσότεροι έχουν επιλέξει αυτό για να κόψουν δρόμο, αλλά έχει και εκεί κινησούλα. Κινησούλα έχει και στη συνέχεια της Ακτής Ποσειδώνος και στη Μιαούλη. Έλα, τι γίνεται, τώρα βγήκατε όλοι, ευτυχώς. Λοιπόν, ευτυχώς λέω, για να σας κάνουμε παρέα ραδιοφωνικά. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Άννα Ζαντίδου στη συνέχεια και μετά θα έρθουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Άντε, πάνε που λένε Θαλνούκι.
1: ξέρεις, Φρέ, τι θα πει μελόδραμα.
2: Πώς δεν ξέρουμε, μελόδραμα δεν ξέρω τι θα πει.
1: Τι θα πει.
2: Να, που μαζεύονται 30 μαντραχαλέοι πάνω από έναν άρρωστο και αρχίζουν και τραγουδάνε όλοι μαζί.
3: Ο άρρωστος είναι βαριά, είναι βαριά, είναι βαριά. Ο άρρωστος βαριά, βαριά, βαριά, βαριά, πότι βαριά.
2: Και δεν τρέχει ένας να παραφράξει έναν γιατρό.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική μας θωράκιση. Το αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία. Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και τις ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Πιθανή συμβολή σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο Ορμούς, εξετάζει η Νότια Κορέα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Προεδρίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Ζωντανοί ανασύρθηκαν δύο εργαζόμενοι από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου στο Νεπάλ 9 ημέρες μετά τις φωνικές ξαφνικές πλημμύρες. Έθριος με πιθανές βροχοπτώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ου, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.

0: Έλα Κατερίνα, δεύτερο μέρος εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σιφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, 90,4. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας. Καλημέρα και στον Μιχάλη, μας έστειλε εδώ από τις 9:20 μηνυματάκι. Μας πήρε όμως η ενημέρωση για τα χρηστικές πληροφορίες, Κατερίνα μου. Λοιπόν, μας φάγανε. Τι άλλο έχουμε. Εδώ θα είμαστε λοιπόν να σας ενημερώνουμε. Σήμερα είπαμε έχουμε ΔΕΘ. Αύριο. Αλλά από σήμερα αρχίζουν τα ταβαντούρια. Γίνονται επίσης και συναυλίες εκεί. Παίζει Μουζουράκης. Παίζουν την Κυριακή, παίζει Μαραβέγιας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, δεν τα θυμάμαι όλα μαζί. Πανταζής με Ατζέλα Δημητρίου, είναι οι πρώτοι που ξεκινάνε. Τώρα τα λέω από έξω, τα θυμάμαι έτσι όπως τα έψαχνα. Αλλά don't worry, μια χαρά. Και μιας και μιλάμε για ΔΕΘ και όλα αυτά, να ξέρεις, θα σε πάω στο σαν σήμερα, 4 του μήνα δεν έχουμε. Έχει γεννηθεί στην Αθήνα, είχε γεννηθεί μάλλον στην Αθήνα, το 1933 στις 4 Σεπτεμβρίου και καταγόταν από τη Χίο. Έχει τραγουδήσει Χατζηδάκι, έχει πολλά, έχει παίξει σε πολλές ταινίες, έτσι. Βέβαια. Η οποία ήταν και όμορφη γυναίκα, βεβαίως. Λοιπόν, και για ποια μιλάμε, ξέρεις. Ζωή είναι το μικρό, Φυτούση είναι το μεγάλο. Έτσι, Ζωή, Φυτούση και μιας. Και μπαίνουμε και σε αυτήν την ατμόσφαιρα που μας λείπει πολύ το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με τα τραγούδια εκείνα. Γιατί σήμερα μιλάμε για μετρό. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνεις Αθηνά εσύ από μετρό. Το μόνο μετρό δεν είναι αυτό το τρένο που παίρνεις. Ρετρό, όχι μετρό. Με ρετρό. Κατάλαβα. Ρετρό, μετρό, τα ίδια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε πάλι να πούμε και για το σαν σήμερα και για οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να μας φτιάξει τη διάθεση. Έλα, πάμε.
1: Μαμά! Ακού, μαμά! Την είπα όσα μου είπες, ναι! Άμα όμως με είπε χαλβά και πολύ στενοχωρέθηκα. Μαμά, ακού, να με κάνεις και φταίδες. Μα πολλούς και φταίδες, γιατί είμαι πολύ στενοχωρεμένος. Να με κάνεις και κομματάκι χαλβά τώρα που με το θύμισαν.
2: There's many a day I ache for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: τηλεφώνησε ο άνθρωπος, μου τηλεφώνησε. Εμπρός μου λέει. Εμπρός του λέω κι εγώ. Εμπρός μου ξαναλέει αυτός. Εμπρός του ξαναλέω κι εγώ.
1: Εμπρός.
0: Φυσικά εμπρός. Αφού μου λέει αυτός εμπρός, θα του πω πίσω.

0: θέ μας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ, βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
1: Ο Μέγας Ναπολέον.
0: Το κακό στον καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
1: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
0: Βρήκε τα πετά.

0: Έλα, έλα Κατερίνα μου, για να τελειώνουμε και με το σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα, ακού να δεις τώρα, θα το βρεις, δεν σου δώσω πολλά στοιχεία, αλλά θα σου δίνω, ξέρεις με ονόματα και αυτά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1981 στο Χιούστον του Τέξας. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Με 32 γκράμμικ στη συλλογή της και 88 υποψηφιότητες. Γκράμμικ εννοείται είναι μουσικά βραβεία, έτσι, για να ξέρεις τι έγινε. Λοιπόν, δεν θα σου πω τραγούδι, θα σου πω μόνο ότι είναι R&B τραγουδίστρια. Έτσι, R&B. Πιο γνωστή, maybe, Beyoncé. Κάφρινε, τυχαία, αλλά εντάξει, είναι τα πρώτα ονόματα που σου έρχεται. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1981 γεννήθηκε. Λοιπόν, ναι, για να ξέρουμε τι. Άρα, πόσο είναι σήμερα, Κατερίνα μου, κοπελίτσα, το 81, το 81, 46, 46, 45, πάει για τα 46. Λοιπόν, ναι, 45 χρονών. Λοιπόν, άρα εντάξει, μια χαρά, εντάξει, φωνάρα, και φωνάρα και αρτίστα και όχι, και όχι μόνο. Λοιπόν, από μικρή ηλικία η νεαρά Beyoncé έδειξε το ταλέντο της, από τα 9 της χρόνια έτσι άρχισε να το δείχνει. Επίσης σήμερα να σου πω ότι είναι Διεθνής Μέρα Taekwondo. Έτσι, σε αρέσουν αυτά τα πράγματα, ναι, αλλά είναι και η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Βέβαια. Λοιπόν, και θα κλείσουμε που δεν το συνηθίζουμε, αλλά είναι μια ιστορική μορφή που δεν μπορούμε να το παραλείψουμε, που έχουμε το εξής, άκου να δεις τι γίνεται. Σαν σήμερα, λοιπόν, σαν σήμερα, στις 4 Σεπτεμβρίου, που σήμερα δεν έχουμε 4 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, ναι, σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, τι γίνεται εδώ, ποιος γεννιέται? Γεννιέται το 1942. Λοιπόν, θα το βρεις μόνη σου. Κοίτα να δεις. Κοίτα με στα μάτια και θα δεις πώς θα το βρεις. Υπουργός Οικονομικών, maybe ο γνωστότερος, που πήρε την πρόσκληση να τα δώσει όλα. Τσοβόλα, ναι, είναι ο Δημήτρης Τσοβόλας. Φοβερή φυσιογνωμία όμως. Έτσι ήταν, είναι ο γιος του Αγωγιάτη που έγινε τσάρος της οικονομίας, λέει εδώ. Ναι, ήταν από τους υπουργούς που ήξεραν από οικονομία και όχι μόνον. Λοιπόν, άντε πάμε και θα σου πω και άλλα. Μετά έχουμε αθλητικά και άλλα. Πάμε και έχουμε και πολλά αθλητικά. Πάμε.
1: Σε τα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δύναμος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σαν σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε τα κάτσε εδώ, πάω εγώ.

0: σπρώχνετε, κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Οι πισινοί μου με σπρώχνουν.
0: Τότε να πείτε στου πισινού σα να μην σπρώχνουν, γιατί χάσατε την υπομονή του προ την ίσα.
1: Μα μήπω φταίνε κι αυτοί. Οι πισινοί του του σπρώχνουν. Έτσι είναι οι ουρέ, κύριε. Αν ενοχλείστε, θα πάρτε ταξί.
0: Τι να σου πω, παιδάκι, δεν θε εσύ. Φταίω εγώ που κάθομαι και μιλάω με τον πισινό μου.

0: κύριε Τζίνο μου, είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Σάρα!
6: Τι έμορφε.
5: Με να με φερθεί εμένα έτσι πρεθάνω. Που ξέρεις τι θυσίες έχω κάνει εγώ για αυτήν. Να με πετάξει έξω σαν το σκυλί. Έτσι μέχρι να πάω από την πόρτα της και να γαυγίζω.

0: Και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε. Λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου.
1: Σκάφος! Δεν γίνονται αυτά τη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε.
0: Κακώς θα σκουριάσετε.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου, είναι η ώρα των αθλητικών. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολύ πράγμα, να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, επιστροφή σε εσάς, λοιπόν, ο Αρζεντίν Ουναΐ. Καλά τον είπα. Ναι. Λοιπόν, πήρε το Express στο Prime και ξεπέρασε Σαλάχ και Σάκα. Λοιπόν, μιλάμε για τον Λίον Μπέιλι στον Ολυμπιακό από την Premier League. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Έχουμε και καραλή αυτή την εβδομάδα, έτσι, μαζί με τον Πλάτης, ο οποίος είπε ότι έχει αρχίσει να με πιέζει πολύ ο Μανόλο, αλλά στο Diamond έχουν εκεί την κόντρα, λέει, αν θα το πάρει, λέει, θα είναι περίεργο, αλλά ευχάριστο. Αλλά ωραίο, μάλλον, είπε, όχι ευχάριστο, είπε ωραίο, γιατί εντάξει, είναι και φιλαράκια. Μαζί μεγαλώσανε αθλητικά, είτε με τον ίδιο προπονητή, και όχι, και από ό,τι φαίνεται και το δείχνουν, ότι είναι καλοί φίλοι. Και μπράβο, δηλαδή, αυτό είναι ο αθλητισμός. Λοιπόν, ναι, τώρα θα δούμε και τι έχουμε με τους, τους καινούριους. Θα ξεκινήσουν και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στους ομίλους, γιατί έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Σάκαρη χθες δεν τα κατάφερε, έτσι, έχασε 2-1 μάλλον. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε με τη νίκη Βόλο. Δυσκολευτήκατε, έτσι, Κατερίνα, 1-0 κερδίσατε. Ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό, γιατί έτσι, αν μπαίνεις με έναν τρόπο πάνω απ' έξω κύπελο, δεν ξέρεις τι ζημιά μπορείς να πάθεις. Λοιπόν, αλλά εντάξει, όλα good για σας. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ βρίσκεται στην Κρήτη. Έχει τουρνουά και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και θα δούμε πάρα πολλά σήμερα. Σήμερα 10 η ώρα παίζει και η Λίβερπουλ. Θα τα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Πάμε να τραγουδήσουμε για να μην τα πάρουμε μονορούφι, γιατί είναι αρκετά. Έλα, πάμε.
1: Τις μηχανές, τι μου τις φέρανε.
2: Γι' αυτό νευριάζεται.
1: Να μην νευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα. Να αφήσουμε τις μηχανές να φάνε το ψωμάκι μας. Αν πάμε έτσι, εγώ αύριο δεν θα είμαι αρχιλογιστής, θα είμαι κατσαβίδι. Να προσέχω τις μηχανές. Και δεν θα μου δίνουν μισθό, θα μου δίνουν ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο το μήνα να λαδώνω τις κλειδώσεις μου.
2: Μα τι είναι αυτά που λέτε.
1: Αυτό που σου λέω, πρόοδος. Δηλαδή, τι πρόοδος. Να μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μία πρίζα.
2: Ελάτε, υπερβάλλετε.
1: Αυτό που σου λέω εγώ.

0: Θα παρακολουθήσω μια διάλεξη. Άδια. Θα μιλήσω ποιητής Φανφάρας. Το ξέρεις τον ποιητή Φανφάρα?
1: Όχι, τι δουλειά κάνει?
0: Ποιος ο ποιητής? Τι δουλειά κάνει ο ποιητής? Ποδοσφαιριστής είναι.
1: Σε ποια ομάδα?
0: Ακού, στην ΑΕΚ.
1: Α, γι' αυτό δεν το ξέρω, γιατί εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός! Μπράβο, έκτακτο.

0: Έλα, έλα, Καφρίν. Έλα να δούμε τι γίνεται εδώ. Τι έχουμε, πάμε στα υπόλοιπα να δούμε τις μεταδόσεις για τα αθλητικά που λέγαμε. Σήμερα Παρασκευή τι βλέπετε? Βλέπετε φιλικά, βλέπετε τουρνουά, βλέπετε στο μπάσκετ εννοώ. Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας στις 6.30 ώρα. 9 η ώρα όμως έχει Ολυμπιακός Φενέρ. Έχουμε το στις Βρυξέλλες το Diamond στις 9 η ώρα. Νομίζω αύριο είναι ο τέτοιος, έτσι, ο Μανόλο, ο Καραλής, ναι, με τον Πλάντης. Τι άλλο έχουμε? 9.30 ώρα έχουμε και ένα γερμανικό, γιατί τώρα βλέπουμε γερμανικό με τους παίχτες που έχουμε εκεί. Αχ, μας τραυματίστηκε και ο Γιάννης. Κωνσταντέλιας, ναι, Μαραβέλιας. Ρωτάνε και λέω, αυτός είναι Κώστας. Κωνσταντέλιας, ναι, παιχτούρα μεγάλη, θα επανέλθει. Λοιπόν, έχουμε στις 9.30 λοιπόν στον Γκάρντι Κολονία, αλλά 10 η ώρα εμείς βλέπουμε Ipswich Liverpool. Και έχουμε και Betis Real Madrid's και 10 η ώρα. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να τα δούμε και τα δύο παράλληλα. Λοιπόν, αυτά με την Παρασκευή. Πάμε λίγο στο Σαββάτο, να δούμε τι βλέπουμε και το Σαββάτο. Newcastle Bournemouth, 2.30 ώρα. Επίσης 2.30 ώρα θα δούμε για Premier League. Τι άλλο έχουμε? 2.30 ώρα υπάρχει και ένα δεύτερη κατηγορία, δεν νομίζω. Πάμε Φιωρεντίνα Τωρίνο στις 4 η ώρα, Ιταλικό, Σεριά που λένε και οι Ιταλοί. Περνάμε μερικά και πάμε στο Βέρντερ Βρέμις Λειψία, 4.30 ώρα και αυτό, όπως και Λεβερκούζεν Όνιον Βερολίνου. Έχουμε την αυτή ώρα, 4.30 ώρα κάθε Σάββατο έχει το γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά εμείς θα δούμε το Hoffenheim Dortmund, γιατί είναι ο Κάρετσας εκεί πέρα βέβαια. Λοιπόν, 5 η ώρα το αγγλικό έχει ένα Manchester City Coventry, έχει ένα Nottingham Forest Tottenham, αυτό θα δούμε εμείς εκείνη την ώρα, και έχει και Fulham Crystal Palace, Brighton Leeds, Berlin, όχι αυτό είναι δεύτερη κατηγορία, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί. Φόρμουλα για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου, από τον Αντένα στις 5 η ώρα, αλλά 5 και 4 έχει Bilbao Athletic Madrid. Καλό. Athletic Bilbao, Athletic Madrid, ναι, δεν το γράφει εδώ. Λοιπόν, πάμε στις 7 η ώρα να δούμε Inter Napoli, εδώ έχουμε ντερμπάκι, αλλά 7 η ώρα θα δούμε Βόλος Ολυμπιακός, συγγνώμη, but, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα Hull Aston Villa 7.30, βέβαια εκεί βλέπουμε τον Κωστή, στο τέρμα, και Σάλκε 7.30 ώρα, Σάλκε Μπάγερν Μονάχου. Περνάμε μερικά. Εντάξει, έχει ντέρμπι στην Ολλανδία, 9 η ώρα, Άγιαξ Άιντχόφεν. Πες βε. Πες και αλφα, άμα θέλεις. Λοιπόν, και ντέρμπι στην Κίτρινον στις 9 η ώρα, ΑΕΚ Άρης. Εκεί είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε 9 η ώρα πάλι Diamond Link και να δούμε Ρώμα Αταλάντα. Αυτή είναι ματσάρα. Η Αταλάντα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται φέτος, αλλά είναι μία από τις ομάδες οι οποίες κάνουν εκπλήξεις. Η Real 10 η ώρα Deportivo La Coruña, και 10.30 έχουμε Sporting Λισαβόνας. Εκεί βλέπουμε και άλλους Έλληνες. National. Πάμε και κλείνουμε με Κυριακή. Κλείνουμε με την Κυριακή μας, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τι έχεις? Έχεις Brighton Arsenal. Βέβαια. Εκεί βλέπεις όλοι. 2 η ώρα το μεσημέρι. Επίσης στις 4 έχεις Everton Manchester United. Με την Everton θα είμαι αυτή τη φορά, έστω και αν είμαστε οι αντίπαλες ομάδες μέσα στην μέσα στο Liverpool, αλλά θα είμαι με την Everton. Τι άλλο να σας προτείνουμε? Περνάω αρκετά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε 5 και 4 Valencia Barcelona. Αυτό το βλέπουμε, όπως και τι είναι αυτό, Arsenal Chelsea. Μας τρελάνει τώρα, τι μας δίνει, μήπως είναι γυναικών το πρώτο? Ναι, το πρώτο ήταν γυναικών, είπα και εγώ. Λοιπόν, Arsenal Chelsea, εντάξει, εδώ είναι και αυτό, είναι ντερμπάρα μεγάλη. Λοιπόν, και φεύγουμε και πάμε Λεβαδιακός στα δικά μας, 8 η ώρα Πανετολικός, 9.30 η ώρα έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ντέρμπι, ντερμπάρα. Λοιπόν, και επίσης άλλο ένα ντέρμπι στην Ιταλία, Γιουβέντους Μίλαν, και 10 η ώρα έχει Εσπανιόλ, Σεβίλη, βόρειο με τους νότιους, και μια χαρά θα περάσουμε. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε και θα έρθουμε να πούμε τα μπάγια μπάγια σε λίγο, έλα.
1: Θα σου δώσω κλωτσάκι, θα σε βάλω γκολ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
2: Μπα, κι εγώ αργόξησα να του στηρίξω offside.

0: Έλα, έλα, Κατερίνα μου. Είναι ώρα για να πούμε τα μπάγια μπάγια. Για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Ντίνος Φαντής. Η Κατερίνα Κουκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε ξανά τη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Να φροντίζετε εσάς, τον διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε. Για τις δύο επόμενες ώρες έρχεται η Δέσποινα Φίκαρη με την Κωνσταντίνα Πετούση. Θα μεσολαβήσει ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την Άννα Ζαντίδου. Εμείς σας ευχόμαστε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχει πολλά αθλητικά, είπαμε, πολλοί αγώνες, πολλούς αγώνες. Αν προτιμήσετε να μην βγείτε, εντάξει, θα τους δείτε όλους. Κάποιες, μία από αυτές τις τρεις μέρες, κάποιες ώρες συγκεκριμένες. Κατά τα άλλα, εκμεταλλευτείτε τον καιρό, το ότι ακόμα έχουμε καλοκαιράκι, βολτούλες, πηγαίνετε για κανένα μπανάκι. Ενδείκνυτε ακόμα, μην νομίζετε, η θερμοκρασία, όπως σας είπαμε, είναι τέτοιες που θα σας βοηθήσουν να απολαύσετε τη θάλασσα. Εντάξει, τώρα το τι έχει μέσα η θάλασσα δεν ξέρουμε. Γελάει η Κατερίνα, αλλά αυτά έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, Κατερίνα, σε χαιρετώ. Μπάγια μπάγια. Θα τα πούμε λοιπόν τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να απολαύσετε αυτό το υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Μπάγια μπάγια, Κάφριν.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική μας θωράκιση. Το αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Διάβημα της Αθήνας στην Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα και τις ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Πιθανή συμβολή σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο Ορμούζ εξετάζει Νότια Κορέα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Προεδρίας. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της ΔΕΘ. Αύριο στις 7.30 ομιλία του Πρωθυπουργού, την Κυριακή συνέντευξη τύπου. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία. Θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανακοίνωσε ο Ανδρουλάκης από την Κρήτη. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη. Ζωντανοί ανασύρθηκαν δύο εργαζόμενοι από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου στο Νεπάλ 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Έθριος με πιθανές βροχοπτώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα.
1: Bonjour. Buongiorno.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, λένε στο χωριό μου.
0: 4 Σεπτεμβρίου, σήμερα 2026, πάντα εδώ συντονισμένοι στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 στον FM.
1: Στα μικρόφωνα Κωνσταντίνα Πετούση και Δέσποινα Φίκαρη για ακόμη μία ημέρα. Από Δευτέρα η Κωνσταντίνα Πετούση θα σας κάνει παρέα σόλο.
0: Κρίμα. Εντάξει, βέβαια θα ξεκινήσει το κεντρικό δελτίο, αλλά...
1: Εντάξει, και μετά ξεκινάει και τη μεθεπομένη εβδομάδα το καινούριο πρόγραμμα του σταθμού.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να τα πούμε ή θα τα πεις εσύ την ερχομένη εβδομάδα?
0: Λίγες από τις αλλαγές. Έχουμε καιρό.
1: Ωραία, να μην τα πούμε. Λοιπόν, στη ρυθμίση του ήχου Κατερίνα Κοκαλίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο Θάνος Καλοδούκας. Περιμένει τα μηνύματά σας στο 210-4224-441 έως και 6. Μέσω mail στο studio@kanali1.gr ή στο Viber 6951. Τώρα την ακούτε που ψιθυρίζει και δύο ψιθυρίζουν. Σου λέει τα βλακεία, θα πει τώρα πάλι λάθος. 6951-904-904.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, το
0: εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας, εντάξει, όπου θέλετε, αλλά στο Viber έτσι έχουμε μια άμεση
1: επικοινωνία,
0: συζήτηση.
1: Βέβαια. Σας βάζουμε και εμείς τις καρδούλες σας, δεν έχετε παράπονο, πολλές φορές απαντάμε κιόλας και γραπτός αυτό εννοώ. Περιμένουμε τα τραγούδια σας, ελπίζουμε να έχετε καλή διάθεση. Είναι Παρασκευή σήμερα, όπως είπαμε, και όλοι είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Μόνο στη Θεσσαλονίκη δεν είναι χαλαρά τα πράγματα.
0: Μόνο η πολιτική μας δεν είναι χαλαρή, ακριβώς.
1: Εκεί τι να κάνουμε, είμαστε εκεί τώρα τρέχουν.
0: Σε μια φάση έντονης πολιτικής κινητικότητας.
1: Έχουμε την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχουμε τα συνδικάτα που ξεκίνησαν από σήμερα, έτσι βγήκανε στους δρόμους, παραδοσιακά υγειονομική πρωί-πρωί. Θα τα πούμε όλα αυτά και θα τα δούμε αναλυτικά. Να πω στις ειδήσεις της ημέρας, το συγκλονιστικό ότι δύο άνθρωποι στο Νεπάλ, παιδιά, βρέθηκαν ζωντανοί.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα μας τα πει αναλυτικά η Κατερίνα Πρίφτη. Αλλά είναι φοβερό, μετά από 9 μέρες, έτσι, βρέθηκαν ζωντανοί μέσα σε μία σύραγγα.
0: Εργάτες νομίζω είναι που
1: εργαζόμενοι. Και εκτιμάται ότι εκεί υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι εγκλωβισμένοι ακόμα. Είναι ένα θαύμα πάντως, μετά από 9 μέρες να βρεθούν ζωντανοί δύο άνθρωποι.
0: Λοιπόν, συγκινητικές στιγμές, πολύ συγκινητικές
1: βέβαια. Λοιπόν, εμείς σε ρυθμούς δεν θυμάστε, έχουμε και τα αστυνομικά μας, μην ξεχνιόμαστε, τα νεότερα με το σπίτι της Κυψέλης και το νεκροβρέφος. Είχαμε το DNA, βγήκε το DNA των παιδιών και όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Θα μας τα πει αυτά ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Έχουμε την υπόθεση στο Μαραθώνα, έτσι, με την κόρη.
0: Άλλο
1: που...
0: και αυτό, ναι.
1: Έθαψε τη μητέρα για να παίρνει τη σύνταξη. Ψάχνουν να τη βρουν τη σωρό, δεν τη βρίσκουν. Βάση περιπτώσει, εντάξει, άλλη μια έτσι σοκαριστική υπόθεση. Να έχουμε να ασχολούμαστε με αυτά και με αυτά. Έχουμε και αθλητικά να πούμε, τα εναλλακτικά αθλητικά μας. Έτσι, Κωνσταντίνα, εμείς είπαμε, δεν λέμε ποδόσφαιρα και τέτοια.
0: Όχι.
1: Κατερίνα, εδώ πέρα Κοκαλίδου πιάνει το μέτωπό της. Δυστυχώς αποκλείστηκε η Σάκαρη. Το έχουμε και αυτό, κάτσε να σας πω.
0: Για πες.
1: Αποκλείστηκε δυστυχώς μια ανατροπή, γιατί πήγαινε πολύ καλά. Το πήγε ανάποδα αυτή τη φορά. Ενώ πήγε πάρα πολύ καλά στο πρώτο σετ.
0: Ξεκίνησε δυνατά, δηλαδή.
1: Ναι, ξεκίνησε δυνατά. Μετά έχασε από την Γιούλια Στάρο Ντούψοβα και εκεί νούμερο 58, έτσι αυτή, ενώ η Σάκαρη είναι νούμερο 35 στην παγκόσμια κατάταξη και αποχαιρέτησε το εφετινό US Open. Έχουμε ωστόσο το Τσιτσιπάς σήμερα.
0: Α, ωραία, τι ώρα.
1: Αντιμετωπίζει, κοίτα, θα ξεκινήσει πολύ αργά γιατί είναι ώρα Αμερικής. Μιλάμε για ξημερώματα Σαββάτου.
0: Okay.
1: Αντιμετωπίζει το νούμερο 18, το Γύρι Λεχέτσκα. Για τον τρίτο γύρο, για την πρόκριση στον τρίτο γύρο, έτσι, του Grand Slam, του US Open. Όμως σήμερα δεν θα σας πω μόνο τένις, γιατί έχουμε Diamond League στις Βρυξέλλες.
0: Α, ναι, έχουμε καραλή
1: και
0: τεντόγλου. Μπράβο.
1: Και βέβαια έχουμε καραλή τώρα μετά από αυτά που είδαμε, ρε παιδιά, στη Ζυρίχη. Δηλαδή αυτό το συγκλονιστικό αγώνα.
0: Πάει, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ο άνθρωπος είναι σούπερ.
1: Ναι, είναι στην καλύτερη του φάση.
0: Ναι.
1: Και μακάρι να συνεχίσει. Λοιπόν, έχουμε σήμερα το Diamond League. Περίμενε να σας πω και την ώρα. Ο τελικός του επικοντό είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 9 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και θα προηγηθεί ο τελικός του μήκους με τη συμμετοχή του Μίλτου Τεντόγλου. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στα δύο μας
0: ραδιοφωνικά. Θα ξεκινήσει δηλαδή 7.30, έτσι, 7.30, ενώ η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 9.
1: Στις 9. Τι άλλο να πω. Βέβαια, καλή επιτυχία σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες αθλητές κτλ. Απλώς λέμε τώρα για τον Καραλή ένα παραπάνω, γιατί πέρα από το ότι περιμένουμε.
0: Καραλή, ετοιμάζεται για το παγκόσμιο.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Αυτό. Μετά το τελευταίο της Ζυρίχης που είδαμε, προσπάθησε να περάσει το παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, τα 6.32. Περιμένουμε ότι θα είναι συγκλονιστικός ο αγώνας με τον έτερο φίλο του, το Σοϊδό, του Πλάτης.
0: Όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να το βάλουμε στο μυαλό μας, να το βάλουμε στόχο, να κάνουμε έτσι και μια σχετική προετοιμασία. Για όλα τα αντικείμενα μιλάω, έτσι. Ο καθένας όπου θέλει, όπου επιθυμεί. Εντάξει, τώρα ο Καραλής και οι αθλητές μας αυτά τα έχουν, ξέρεις, είναι η καθημερινότητά τους, οι προετοιμασίες τους.
1: Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
0: Αλλά και εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε.
1: Μπορούμε να πηδήξουμε 6.32.
0: Όχι, βρε, δεν λέω για τα 6.32.
1: 32 εκατοστά.
0: Λέω για ό,τι έχουμε στο μυαλό μας ο καθένας. Όποιο στόχο έτσι βάλει ο καθένας. Να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε. Γιατί αυτή η σκληρή πραγματικότητα και η καθημερινότητα λίγο μας κάνει να χάνουμε τα όνειρά μας, να απεσιοδοξούμε, να τα βλέπουμε έτσι λίγο όλα πιο γκρι.
1: Κοίτα, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, το βασικό όνειρο όλων είναι να είναι καλά. Δηλαδή,
0: υγεία
1: το βασικό
0: πάνω απ' όλα.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω αν όλα γίνονται, γιατί θυμίζει και λίγο Κοέλιο. Είναι πολύ αισιόδοξη η προσέγγιση σου και καλά κάνεις. Είσαι νιάτο εσύ. Εγώ πάλι είμαι λίγο πιο.
0: Πόσο είσαι, 70.
1: Είμαι λίγο πιο. Πόσο? Παρά λίγο.
0: Στο παρατσάκι.
1: Λοιπόν. Όχι, να είμαστε καλά και όντως να ονειρευόμαστε και να βάζουμε στόχους, αλλά να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, λέω εγώ τώρα,
0: ναι,
1: με τη σοφία των χρόνων μου.
0: Και επειδή έτσι τώρα μας πήγες λίγο στο αθλητικό κομμάτι και λέμε όλα αυτά, πήγε το μυαλό μου σε αυτή την είδηση που διάβασα για τους τύπου αθλητές, έτσι, του Survivor, γιατί και στο Survivor πρέπει να είσαι σκληροπυρηνικός για να τα καταφέρεις, δεν είναι εύκολο.
1: Είσαι, αντιμετωπίζεις κακοχίες.
0: Βέβαια, πολλές δυσκολίες. Διάβαζα ότι το παιδί, ο Σταύρος Φλώρος που ακροτηριάστηκε το πόδι του, θα καταθέσει μήνυση τέλος πάντων στην παραγωγή και θα ζητάει 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αποζημίωση τώρα λέμε.
0: Αποζημίωση βέβαια, εντάξει, λογικό είναι. Έχει αλλάξει όλη του η ζωή, δεν ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε κιόλας στο κομμάτι της υγείας, δηλαδή πόσες επεμβάσεις ακόμα θα χρειαστούν, τι αποκατάσταση χρειάζεται.
1: Αλλά δεν το συζητώ τώρα, ακροτηριασμό υπέστη το παιδί, έτσι.
0: Και πολύ σοβαρό τραυματισμό τώρα,
1: νομίζω,
0: στο άλλο
1: πόδι. Από το γόνατο, νομίζω.
0: Λίγο πιο ψηλά. Ναι. Αλλά έχει και στο άλλο του πόδι με σοβαρό τραυματισμό. Τέλος πάντων, έχει αλλάξει όλη τη ζωή. Βεβαίως να πάρει και 100 και 200 και 300 όσα μπορεί ο Ατζού να τα δώσει.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι τους βάζουν, τι υπογράφουν όταν πηγαίνουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή για την ευθύνη. Δυστυχώς. Γιατί φαντάζομαι ότι θα προσπαθούν να καλύψουν. Όντως, επειδή είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, τέλος πάντων, σόου και τα λοιπά.
0: Καταγγέλει πάντως
1: έχει δυσκολίες, έχει κινδύνους.
0: Ότι δεν τους προστάτεψε η παραγωγή. Δηλαδή, έπρεπε να ψαρεύουν, γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι και το να ψαρέψουν έτσι για να πιάσουν
1: να φάνε,
0: το φαγητό τους.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ότι δεν τους προστάτευσαν, ήταν σε ένα σημείο που παραπέρα υπήρχαν διάφορα σκάφη που πηγαίνουν ερχόντουσαν. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, θα τα δουν όλα αυτά.
1: Αλλά προφανώς ήταν επικίνδυνο το σημείο για να πάθει αυτό το ατύχημα. Απλώς λέω τι υπογράφουν, δεν ξέρω, αυτά και τα ψηλά γράμματα. Ξέρεις, καμιά φορά και του νέου είναι τόση χαρά να πάει σε ένα τέτοιο παιχνίδι που δίνει αναγνωρισιμότητα, έχει περιπέτεια, τέλος πάντων όλο αυτό σε ένα τροπικό νησί
0: και
1: τα
0: λοιπά.
1: Είναι τα λεφτά, έτσι πληρώνονται κάθε εβδομάδα, έτσι δεν είναι. Που δεν ξέρω τι υπογράφεις. Γιατί εκεί πέρα μπορεί να από το να σε τσιμπήσει κοριός μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι, να αφιδατωθείς. Ναι, μην το γελάς.
0: Όχι, γελάω γιατί ήταν ωραίο έτσι όπως το είπες.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εμείς εδώ πάντως υπογράφουμε την πρωινή σας ενημέρωση. Καλημέρα να πούμε στη Μαρία, μας έστειλε το μήνυμά της.
1: Μπράβο.
0: Θα ήθελα, λέει, να ακούσουμε το ροζ Μιλιώκας Μάνου. Θέλω να το αφιερώσω στο σύζυγό μου που είναι γλυκούλη. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Μαρία, ήσουν μέσα στο μυαλό μου, λοιπόν, άμα πω αλήθεια τώρα, ότι χθες σκεφτόμουν αυτό το τραγούδι για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω.
0: Μου έχετε συντονιστεί μουσικά όλοι και τα σκέφτεστε τα ίδια κομμάτια. Έτσι.
1: Με την Κατερίνα Κοκαλίδου αυτό ισχύει 100%.
0: Και με το Σπύρο το Μιχαλόπουλο. Χθες δεν μας έλεγε πάλι για ένα τραγούδι που έτσι είχατε Στο μυαλό σας και
1: όχι,
0: οι δύο.
1: Όχι, για την Κατερίνα έλεγε, για του Σαχά.
0: Α, okay, Σαχά. Okay, okay.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, Μαρία, θα το ακούσεις πολύ σύντομα το τραγούδι σου. Τώρα, όμως, η Κατερίνα έχει προγραμματίσει κάτι. Α, τώρα! Αυτό είναι, αυτό είναι. Πάμε.
0: Έτσι, το ροζ. Όταν είσαι τζιμάνι.
1: Ακούμε το ροζ για τη Μαρία.

0: Λοιπόν, και μετά το ροζ, έτσι το πολύ το ωραίο ροζ, αυτό το τραγούδι. Να πούμε ότι, να πάμε λίγο στον καιρό. Εντάξει, είχαμε μια πρόσκαιρη αστάθεια τώρα που έφερε βροχές και καταιγίδες αρκετές περιοχές της χώρας. Έρχεται όμως ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η άνεμη ωστόσο θα είναι ενισχυμένη το Σάββατο και την Κυριακή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι θερμοκρασίες δεν θα είναι υψηλές. Σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ο υδράργυρος. Σήμερα να πούμε, οι βοριάδες στο Αιγαίο και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι ενισχυμένοι, οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ενώ στα ανατολικά και την νότιο-ανατολική Κρήτη ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8. Ενισχυμένοι άνεμοι επίσης στην Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική, νότιο-ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία μικρή πτώση στα ανατολικά, θα κυμανθεί στους 35, στα δυτικά λίγο παραπάνω στους 36. Αύριο πάντως Σάββατο θα είναι έθριος ο καιρός και την Κυριακή, οπότε αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Θα έχουμε κάποιες θερμές αέριες μάζες σύμφωνα με την πρόγνωση που θα επηρεάσουν τη χώρα. Οπότε στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει 36-37, στην Αττική θα αγγίξει τους 37. Θα έχουμε μια μεταβολή από την Δευτέρα με ενίσχυση των ανέμων. Εντάξει, πάνω κάτω όμως έτσι θα κινηθούμε.
1: Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι.
0: Να συμπληρώσω ότι είναι και πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου.
1: Προσοχή λοιπόν, εγώ να σου πω ότι στη Θεσσαλονίκη πάλι είχαν χθες μπουρίνι, έτσι.
0: Τι γίνεται,
1: και σχεδόν έχουμε... την ίδια ώρα, λες και έχει χρονοδιακόπτη εκεί ο καιρός. Τι πράγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, προκάλεσε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, χήμαροι έτσι, μικρή. Medium, χήμαροι στους δρόμους, τέλος πάντων, και είχαν και, πώς το λένε, έπεσαν και δέντρα.
0: Και δέντρα,
1: είχε και έριδες πολλούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα 4 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι Ερμιώνοι, η Ερμίνα, έχουμε μια ανιψιά Ερμίνα, χρόνια της πολλά, ο Μωυσής, η Ροζαλία και ο ωκεανός, παιδιά, όλοι οι ωκεανοί, Ινδικός, Ειρηνικός. Το ωκεανός, μπράβο, δεν το ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο όνομα. Έχετε ακούσει εσείς κανέναν να τον λένε ωκεανό?
0: No, no. Ούτε αν κάποιος υπάρχει που τον λένε ωκεανός, να μας στείλει μήνυμα τώρα.
1: Τώρα θα είναι περίπτωση, δηλαδή, να υπάρχει ωκεανός που να ακούει κανάλι ένα αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα. Δηλαδή θα θέλουμε να στείλει και ταυτότητα. Εγώ δεν θα το φάω. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτη Μωυσή, του Θεόπτη, του Αγίου Βαβίλα, της Αγίας Ερμιώνης, κόρης του Απόστολου Φιλίππου και του Οσίου Άνθιμου του Νέου. Αυτά με τις γιορτές. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Πάμε να δούμε λίγο και κίνηση. Καλούτσικα τα πράγματα, στάνταρ κίνηση σε ένα τμήμα της Μικράς Ασίας, στην Αλιπέδου, στην 34ου από το ύψος της Πύλης μέχρι τέρμα προς Πειραιός. Επίσης, μισό να σας πω ποια είναι αυτή, μην νομίζετε ότι είναι. Ηρών Πολυτεχνείου, ναι, από το ύψος της Τσαμαδού, είναι αρκετά, φουλ, μέχρι Διστόμου, χαμός εκεί. Στο λιμάνι επίσης κλασικά λίγων και στη Βασιλέως Γεωργίου, κάτω χαμηλά προς λιμάνι. Στην Ακτή Μιαούλη ολίγων από κίνηση. Μπουμπουλίνας χαμηλά στο λιμάνι, έχει λίγο κίνηση και εκεί, είναι τα γνωστά φανάρια. Και Ηρών Πολυτεχνείου ψηλά από Δευτέρας Μεραρχίας μέχρι και Μπουμπουλίνας, κατά κόκκινη τη βλέπω. Εντάξει, και η Καραΐσκου έχει κίνηση, ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Η Καραΐσκου, το στενό, τώρα έχει κίνηση.

0: μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί 290 εγχώρια κρούσματα και 24 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών, με 58 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, σε πολλές, αρκετές περιοχές τώρα εδώ της Αθήνας εντοπίζονται τα περιστατικά. Έχουμε πει ότι χρειάζεται μια προσοχή, έχουμε πει ότι γίνονται από την περιφέρεια ψεκασμοί. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, διάβαζα κάποιες δηλώσεις και από την κυρία Παγώνη, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά από εκεί πέρα δεν θα έχουμε θέμα. Καθαρίζει το τοπίο.
1: Δεν θα φοβόμαστε.
0: Ναι, καθαρίζει το τοπίο. Αυτά. Πάμε για τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 10 και 36 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη. Δέσποινα Φίκαρη, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα. Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πόσο σας ευχαριστούμε για τα ωραία σας μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber εδώ, 6951-904-904. Καλημέρα μας γράφει η Βασιλική. Καλημέρα στις ομορφιές. Έτσι, καλή Παρασκευή. Υγεία, αγάπη σας εύχομαι. Να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσω, λέει, για το 2ωρο πρόγραμμα που μας προσφέρετε. Πώς θα ξεκινήσουμε, λέει, δεν ξέρω, λέει, τι θα γίνει από τη Δευτέρα με το πρόγραμμα, αλλά και εγώ και η παρέα μου, λέει, να δούμε έτσι, να μας φτιάξουν όμορφες εκπομπές. Και πάλι σας ευχαριστώ. Μας αναφέρει εδώ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σημαίνει ότι παρακολουθείτε το κανάλι όλη την ημέρα, όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Και από Δευτέρα εδώ θα είμαστε, Βασιλική.
1: Εσύ κυρίως είσαι 100%. Υπογράφω. Ότι εσύ θα είσαι 10 με 12.
0: Η Δέσποινα θα πάει στα μετόπισθεν, έτσι, θα είναι στην αρχισυνταξία, είναι η αρχισυντάκτρια του κεντρικού μας δελτίου. Οπότε θα την
1: δύο
0: έχουμε...
1: 2 με 2,5.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Να το λέμε και αυτό, να ενημερώνεστε γρήγορα και... Έγκυρα και έγκυρα.
0: Είναι
1: και
0: ο μαέστρος του παρασκηνίου η Δέσποινα Φίκαρη, να ξέρετε. Λοιπόν, πριν πάμε στα πολιτικά μας, να αναφέρουμε εδώ για τον Πειραιά ότι έχουμε τα εγκαίνια ουσιαστικά, θα γίνουν τα εγκαίνια την Κυριακή, νομίζω 20 Οκτωβρίου θα γίνουν τα εγκαίνια, κάθεστε, θα σας το πω σίγουρα, του νέου βιοκλιματικού στεγάστρου της κεντρικής αγοράς τροφίμων εδώ στην πόλη μας. Έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το έχουμε δει όσοι κυκλοφορούμε εδώ πέρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Έχει γίνει ένας τέλειος χώρος. Πολύ ωραίος αισθητικά. Καθαρός χώρος.
1: Και πρακτικά, βέβαια, βέβαια.
0: Ναι, και είναι και βιοκλιματικός. Ένα σημαντικό έργο για την αστική αναβάθμιση της χώρας. Της πόλης, με συγχωρείτε. Και γιατί όχι και της χώρας, βεβαίως. Και της χώρας.
1: Και κυρίως ο Πειραιάς συνεχίζει να αλλάζει προς το καλύτερο. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια. Καινούρια έργα, σε λίγο θα έχουμε το δικαστικό Μέγαρο, έτσι. Θα παραδοθεί, δηλαδή μιλάμε για το πόσημα πια που θα είναι.
0: Μια νέα εικόνα του Πειραιά, κομβικά σημεία, γιατί μαζί με το κάθε έργο που γίνεται υπάρχουν και κάποιες παρεμβάσεις στη γύρω περιοχή, στον περιβάλλοντα χώρο, έτσι, οπότε ανασυνθέτουμε το σκηνικό όλο.
1: Εξοραίζεται μια περιοχή, ιδίως εκεί στην αγορά, τώρα κακά τα ψέματα, ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένη, παιδιά, με... χώρους που υπήρχαν από το καιρό του Νόε, δεν είχε δοθεί η πρέπουσα προσοχή. Όταν βλέπεις στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στην Αθήνα, πω θα ρίξω και τα μικρόφωνα κάτω. Όχι, δεν θα τα ρίξω, το κατάφερα και το πρόλαβα και το πιάσα. Ήτανε πολύ προσεγμένα και τα λοιπά. Ήρθε και η ώρα του Πειραιά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο.
0: Και έχουμε και τη δήλωση του Δημάρχου, έτσι, λέει ότι πρόκειται, του κυρίου Μόραλη, λέει ότι πρόκειται για μια μεγάλη ανάπλαση, η οποία σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του πύργου του Πειραιά δίνει μια νέα πνοή σε μια περιοχή με ιδιαίτερη σημασία για την εμπορική και οικονομική ζωή της πόλης, λέει μεταξύ άλλων στη δήλωσή του ο κύριος Μόραλης. Ναι, λοιπόν, καλά το σας το είπα πριν, τα εγκαίνια θα γίνουν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μάλιστα του 5ου Πειραιαίους Taste Festival Seafood and More. Παρουσία της Δημοτικής Αρχής, εκπροσώπων της τοπικής επιχειρηματικής και εμπορικής κοινότητας, παραγωγικών φορέων και άλλων. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί κάτω από το νέο στέγαστρο. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Θα είναι και το φεστιβάλ,
1: θα είναι εκεί,
0: βέβαια. Θα έχουμε φαγητό, θα έχουμε εγκαίνια. Τι ωραία γιορτή θα έχουμε γενικά στις 20
1: πράγματα, όμορφα, όμορφα πράγματα. Τέτοια να έχουμε και η σάλα με υγεία. Λοιπόν, πάμε τώρα ΔΕΘ.
0: Ναι, αμέ,
1: πάμε ΔΕΘ. Ξεκινάμε,
0: τι
1: έτσι είναι, χαμός. Πολιτικά κόμματα, πολιτική αρχηγή. Βρίσκονται στα πανιά, έτσι. Λοιπόν. Αύριο το απόγευμα πάει ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι.
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Ναι,
1: καλέ, τι...
0: Αυτό.
1: Σήμερα το απόγευμα.
0: Να πούμε λίγο για το πρόγραμμα.
1: Θα
0: μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στις 18:30 θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Παπανικολάου. Στη συνέχεια το υποκατασκευή, να ορίστε, βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το πρωί του Σαββάτου θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘΕΛ ΕΞΠΟ.
1: Θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα.
0: Θα επισκεφτεί τα περίπτερα όλα αυτά και στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την κεντρική ομιλία.
1: Στο Βελίδιο. Έτσι,
0: στο
1: όπως Βελίδιο πάντα.
0: Συνεδριακό Κέντρο βεβαίως και όπως είχαμε προαναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, την επόμενη μέρα, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρηθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
1: Πες μας τώρα
0: το πακέτο.
1: Αυτό να μας πεις τώρα, το είπαμε, το πρόγραμμα θα πάει σήμερα, καλώς να πάει, καλώς να γυρίσει, τι θα πει είναι το θέμα.
0: Είναι ένα πακέτο πολύ μεγάλο, είναι η αλήθεια, στοχεύει σε περισσότερους από 4-5 εκατομμύρια φορολογουμένους, εστιάζει σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Τέλος πάντων, πιάνει μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Βασικοί άξονες, έτσι να τα πούμε όσο μπορούμε συνοπτικά, αυξήσεις μισθών και κατώτατου μισθού. Έτσι, αναμένεται διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960-970 ευρώ το 27 και προοπτική υπέρβαση των 1.000 ευρώ μεικτά το 28. Προβλέπονται αυξήσεις στους μισθούς του δημοσίου, ενίσχυση συνταξιούχων, κατάργηση της ή δραστική μείωση της προσωπικής διαφοράς, ώστε οι περισσότεροι συνταξιούχοι να δουν πραγματικές αυξήσεις, ενίσχυση του ετήσιου επιδόματος Νοεμβρίου από τα 250 έως 300 ευρώ στα 400 ή και στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης με έναν μόνιμο χαρακτήρα.
1: Ακούγεται ακόμα και για 450 ευρώ.
0: Ναι,
1: θα τα δούμε
0: αναλυτικά. Έχουμε φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, μείωση προκαταβολής φόρου, διορθώσεις και κούρεμα στο τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, κατάργηση ή δραστική μείωση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, μείωση φόρου στα εισοδήματα από ενίκεια, επιπλέον ελαφρύνσεις ανά παιδί στην κλίμακα φόρου εισοδήματος. Πάμε λίγο να δούμε και αγρότες. Θα έχουμε και εκεί κούρεμα τεκμηρίων, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία και άλλες παρεμβάσεις για μείωση κόστους παραγωγής. Θα μας πει βεβαίως ο Πρωθυπουργός και για τη στεγαστική πολιτική, για το σπίτι μου 3. Θα έχουμε νέο πρόγραμμα επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων. Είδαμε ότι το σπίτι μου 2 έκλεισε με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα έχουμε και στο κομμάτι του δημογραφικού και οικογενειακού, έτσι, στα κίνητρα αυτά, επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις, απαλλαγές. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο που το έχω
1: παραλείψει. Για την αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σύτησης, για τα λεγόμενα τροφεία, λέγεται ότι από τα 6 ευρώ θα πάει στα 10 ως ένα ακόμη έμεσος τρόπος ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων. Τώρα θα τα δούμε όλα αυτά. Πάντως λέγεται ότι ενώ έχει κλείσει το πακέτο των μέτρων, έτσι, ότι παρόλα αυτά θα υπάρξουν εκπλήξεις. Δηλαδή αυτά όλα τώρα που λένε,
0: καλά, αν είναι διαρροές,
1: δεν ξέρουμε και αν θα ισχύσουν. Και αυτά δεν ξέρουμε αν θα ισχύσουν 100%. Λέμε τώρα ότι αυτές είναι οι διαρροές από το Μαξίμου και από κυβερνητικές πηγές.
0: Ναι, και σαφώς ενδέχεται να υπάρξουν εκπλήξεις, όπως το είπες.
1: Έκπληξη.
0: Δεν ξέρουμε τώρα, θα δούμε. Πάντως είναι ένα πακέτο το οποίο συνδυάζει έτσι μια άμεση ανακούφιση για τους πολίτες το 2026 με κάποιες μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις έως το 2030. Ωραία θα είναι. Έχουμε αγωνία να δούμε, έτσι, να τα ακούσουμε όλα αυτά. Και να σου πω γιατί, διότι έχει βγει και μια καινούρια έρευνα που έπεσε έτσι στην αντίληψή μου. Είναι μια μελέτη του University College London, η οποία τι λέει, ότι η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια κατά την ενήλικη ζωή μπορεί να συνδέεται με ταχύτερη γνωστική φθορά και χειρότερη υγεία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερη υγεία. Είναι δηλαδή
1: σε μεγαλύτερη ηλικία.
0: Σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα οικονομικά λοιπόν προβλήματα γερνάνε γρηγορότερα τον εγκέφαλο, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη. Οπότε.
1: Θα μας τα λύσει ο Μητσοτάκης, θα μας τα λύσει και θα έχουμε υγεία στον εγκέφαλο.
0: Για να δώσουμε
1: από αυτή
0: χρήμα.
1: Τη δεύτερη. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε. Κάνε μας καλά, γιατρέ, σε παρακαλώ θερμά.
0: Να τη στείλουμε στον Πρωθυπουργό να την έχει υπόψη του αυτή τη μελέτη, παρακαλώ.
1: Ναι. Να βοηθήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Πασόκ, θέλεις.
0: Ναι, πάμε στο Πασόκ. Μας είπες τις κινητοποιήσεις, θα τις πούμε μετά που θα έχουμε.
1: Ό,τι θέλεις. Πάμε στις κινητοποιήσεις. Λοιπόν, σε ρυθμούς ΔΕΘ είναι και τα συνδικάτα, έτσι. Από σήμερα ξεκινά ο κύκλος των συγκεντρώσεων και των πορεών στη Θεσσαλονίκη. Τη σκητάλη πήραν παραδοσιακά, παίρνουν κάθε χρόνο οι υγειονομικοί που συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο για το καθιερωμένο καραβάνι της Σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Στις 11, σε πολύ λίγο από τώρα, οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τη συμμετοχή και ασθενοφόρων. Ενώ το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα, επίσης τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Βέβαια, οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις έτσι αναμένονται αύριο, ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ. Από τις 3 και μετά το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Ναι, προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίες σε κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους, καθώς και σε 8, μισό λεπτό θα σας το πω. Ναι, θα ανασταλεί η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης για λόγους ασφαλείας. Στις 5 λοιπόν αγρότες θα συγκεντρωθούν στην πλατεία της Χάνθ. Την ίδια ώρα η ΕΣΕΕ θα έχει τη συγκέντρωσή της στο άγαλμα του Βενιζέλου, ενώ το ΠΑΜΕ έχει προγραμματίσει συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία της Χάνθ, ενώ φοιτητές και άτομα από τον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην Καμάρα. Όλες οι πορείες θα καταλήξουν στην περιοχή της Χάνθ την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πρωθυπουργού για τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως.
0: Ένας χαμούλης γενικότερα.
1: Να πούμε ότι περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, drones, ειδικές δυνάμεις θα βρίσκονται επιποδός εκεί. Εννοείται η αστυνομία θα εφαρμόζει προληπτικούς ελέγχους και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως είπαμε, ενώ δύο εισαγγελικοί λειτουργοί θα επιβλέπουν την εφαρμογή των μέτρων τάξης στο κέντρο της πόλης και στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Η καρδιά χτυπά στη Θεσσαλονίκη, όπως κάθε Σεπτέμβριο. Να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε επεισόδια. Και εδώ θα είμαστε, όχι και εγώ θα είμαι
0: όλοι
1: εδώ,
0: θα είμαστε
1: να τα λέμε από τη Δευτέρα, θα έχουμε πάρα πολύ υλικό, θα έχουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου, θα είναι βαρύ το μεροκάματο.
0: Πολλές
1: τη
0: αναλύσεις.
1: Δευτέρα, βαρύ το μεροκάματο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, είναι 10:48, μήπως και ολοκληρώσουμε με τα πολιτικά μας.
0: Πάμε να ακούσουμε
1: ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για να κλείσει
1: ναι,
0: η ώρα.
1: Αλλά από βορρά, από Θεσσαλονίκη, θα πάμε λίγο νότια.
0: Ναι, ναι,
1: θα πάμε Κρήτη, όπου ξύπνησαν παλιές πράσινες εποχές. Το παλιό Ορθόδοξο Πασόκ που γιόρτασε τα 52 του χρόνια με περιοδίες, κομβόι αυτοκινήτων, κόρνες, βουλευτές, καβάλα στα τρακτέρ. Να δεις το Φαραντούρι, να δεις τη Θρασιά. Είδες τις φωτογραφίες.
0: Ναι, μερικές.
1: Πάνω στα τρακτέρ, τα τρακτέρ εντωμεταξύ πράσινα, ο ήλιος
0: ναι,
1: του Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι,
1: ήταν
0: ναι,
1: ναι. αυτό. Περιμένανε οι κάτοικοι τους, περιμένανε
0: μια τέλεια σκηνοθεσία.
1: Βγάζανε τις ρακές και όλα αυτά και τις τσικουδιές. Και βέβαια είχαμε και την πανηγυρική ομιλία του Νίκου Αντιμιλάκη.
0: Ναι, έτσι, πες μας εκεί δύο λόγια.
1: Στο Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του κινήματος για κεντρικά ζητήματα όπως το στεγαστικό και η φορολογία. Δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Ανδρουλάκης για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, καθώς και για επαναφορά του ΕΚΑΣ.
0: Μάλιστα.
1: Έθεσε ως βασικό πολιτικό δίλημα των επόμενων εκλογών την επιλογή ανάμεσα στη συνέχιση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και στην πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή τη Δημοκρατική Παράταξη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, παρουσιάζοντας μια σειρά μέτρων που, όπως υποστήριξε, θα αποτελέσουν μέρος της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, στην ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων, στους αυστηρούς ελέγχους για τις παράνομες και σε ένα σύγχρονο σχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων με ενεργό ρόλο της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών. Είναι από τα πρώτα στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ, έτσι, ο πρωτογενής τομέας. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε ιδρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους, τόνισε και διευκρίνησε πως ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν ζητούν λευκή επιταγή.
0: Μάλιστα. Και είχαμε κάτι και από τον Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε κάτι
1: από τον Αλέξη
0: περαιτέρω.
1: Τσίπρα συνεχίζεται κάτι ο κακός χαμός. Όχι, καινούριο. Κοίτα να δεις. Καταρχήν συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση ναι. για τις εξαγγελίες ναι. του Αλέξη ναι, Τσίπρα ναι, και ναι, το κόστος ναι, τους. Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σύνολο ανέρχεται σε 7,5 δισευρώ. Η κυβέρνηση το έχει ανεβάσει στα 13 δις. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο στεγαστικό πρόγραμμα των 50.000 κοινωνικών κατοικιών, λέγοντας ότι μόνο αυτό θα μπορούσε να φτάσει σε κόστος περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, η αμαλίας από την πλευρά της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αποφάσισε να σηκώσει το γάντι και δήλωσε ότι θα στείλει το πρόγραμμα για πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Οπότε εκεί θα δούμε πόσα πίδια βάζει ο σάκος.
0: Ναι, αυτό που λέγαμε, διότι εντάξει, ο ένας τα κοστολογεί έτσι, ο άλλος τα κοστολογεί αλλιώς. Πρέπει να υπάρχει ένας αντικειμενικός, σε πάση περιπτώσει, κοστολογητής, για ναι. να ξέρουμε τι μας γίνεται και μας.
1: Και καλό θα ήταν να σταλούν όλα τα προγράμματα εκεί όχι μόνο των κομμάτων διακυβέρνησης, έτσι. Δηλαδή και του κόμματος του κυρίου Βελόπουλου, έτσι, της πλεύσης ελευθερίας κτλ. Ξέρεις, όταν είσαι και μικρό κόμμα, λες και πολλά.
0: Μπορείς να
1: τάζεις και πολύ
0: κάποιες...
1: πράγμα. Λοιπόν, και μπορεί και κάποιος να μασάει.
0: Να
1: σου πω τελευταία και να κλείσω με την Ελλάς ότι ο τομέαρχης οικονομικών της Ελλάς έγινε ένας μικρός χαμός για αυτό που είπε για τα περί φυρίδων, ότι θα φορολογηθούν ακόμα και τα κοσμήματα στις φυρίδες κτλ. Και έκανε μια νέα δήλωση, προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, λέγοντας ότι για να αποφευχθούν παρερμηνίες, η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλούσιων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Άρα, ας μη αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις σειρίδες των πλουσίων κυριών του 1%.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Γιατί
0: θυμίζει
1: σε άλλες εποχές αυτό για τις σειρίδες.
0: Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο να πούμε λίγο δύο κουβέντες για την χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει όλη αυτή, ξέρετε, η ένταση με την Τουρκία. Ο κύριος Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις για την άμυνά της, καταγγέλλοντας την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Αιγαίο. Υπογράμμισε ότι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα διεκδικεί την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και βεβαίως στο τραπέζι μπήκε και το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της περίοδου 2028-34. Ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων τόνισε ότι αναμένουμε τις προτάσεις της Ιρλανδικής Προεδρίας με το ύψος του προϋπολογισμού και την κατανομή των πόρων, αλλά πρέπει να πιέσουμε όλοι ώστε να πετύχουμε τις αναγκαίες συνενέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, στο οποίο ο Πρωθυπουργός προσβλέπει ότι θα κρατήσει αρκετά, και σημείωσε ότι απαιτείται να υπάρχει μια πολιτική συμφωνία. Να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός βγήκε τώρα έτσι πριν από λίγο το πρόγραμμά του από τη ΔΕΘ, έτσι μόλις ολοκληρωθεί την Κυριακή, δηλαδή είπαμε η συνέντευξη τύπου, έτσι μετά Δευτέρα, την Τρίτη λοιπόν, θα πάει στην Αίγυπτο, θα κάνει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο, θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο εκεί, τον Αλ-Σίσι, μια σημαντική συνάντηση σε μια περίοδο που υπάρχει αυξημένη κινητικότητα στην περιοχή, έτσι έχουμε τα νέα αυστηρά μηνύματα προς την Άγκυρα. Είναι το περιβάλλον, είναι λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, γιατί έρχεται η Άννα Ζαντίδου για το σύντομο δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε απορρίμματα στην περιοχή της Μάνδρασον και έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της Αθηνών Κορίνθου στην περιοχή της Μάνδρας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, η ώρα είναι 10:59, σας αφήνουμε και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ξηροπήγαδο Μάνδρας Αττικής. Απόρριψη της προσφυγής κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για τη Μαρφίν, ζητεί ο εισαγγελέας. Σωρός γυναίκας ανασύρθηκε από θαλαμιγό του λιμενικού στη Διόρυγα της Κορίνθου σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση. Αντίστροφη μέτρηση για τα εγγένεια της ΔΕΘ, αύριο στις 8 η ομιλία του Πρωθυπουργού, την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, η συνέντευξη τύπου. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική μας θωράκιση, το αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, διάβημα της Αθήνας στην Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα και τις ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, πιθανή συμβολή σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο Ορμούς, εξετάζει Νότια Κορέα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Προεδρίας. Έθριος και πιθανές βροχοπτώσεις. Ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα, κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο στούντιο, στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Έχουμε επιστρέψει για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Θα πάμε παρέιτσα μέχρι τις 12. Δέσποινα Φίκαρη, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα. Κατερίνα Κοκαλιδού στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, έτσι μην το ξεχάσω αυτό. Και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε τα τηλέφωνα 210-42-24-441-6 τηλεφωνικές γραμμές. 951-904-904 το Viber. Τι μας γράφει ο Γιώργος? Καλημέρα στην εκπομπή. Α, ήσουν σε τηλεδιάσκεψη, Γιώργο. Εντάξει, ευχαριστούμε που είσαι στην παρέα μας, έτσι, για τη δεύτερη ώρα. Για στείλε μας και την αφιέρωσή σου, το τραγούδι που θέλεις. Και τρίτος τρόπος επικοινωνίας, με ένα email στη διεύθυνση studio@kanali1.gr.
1: Και περνάμε γρήγορα στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ. Να πούμε ότι όχι στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν, η οποία έχει κρυθεί προσωρινά κρατούμενη από τις αρχές Αυγούστου, είπε η εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Η εισαγγελέας εισηγείται να μην γίνει δεκτό το αίτημα αποφυλάκησης και η 46χρονη να παραμείνει προσωρινά κρατούμενη έως τη δίκη της. Ο δικηγόρος της, Κώστας Παπαδάκης, δηλώνει σε ανακοίνωσή του, δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπερασπίσή της. Τώρα η τελική απόφαση, η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Λοιπόν, και από αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, θα υποδεχθούμε τώρα τον Σπύρο, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον συνάδελφο, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Δέσποινα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Είμαστε καλά.
0: Σε γενικές γραμμές είμαστε καλά. Ξέρεις, εδώ παλεύουμε με την επικαιρότητα γιατί είναι δύσκολα τα θέματα. Και προσπαθούμε κι εμείς. Προσπαθούμε έτσι να τα περάσουμε όσο πιο απαλά γίνεται. Διότι διάβαζα τώρα εδώ και για τον 79χρονο σέρφερ, ο οποίος σχεδόν 3-24 ώρα είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη και στην Αμουδάρα, στη θαλάσσια περιοχή, ως την Δία, εκεί κάπου εξαφανίστηκε. Διάβασα ότι χθες το απόγευμα οι λουόμενοι αντιλήφθηκαν μία σωρώνα επιπλέει στο νερό, ειδοποίησαν τις αρχές και τελικά ήταν η σωρός του 79χρονου σέρφερ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα,
2: Ναι, και, και βρέθηκε κι άλλη μία σωρός νωρίτερα, στον εστιμό της Κορίνθου.
0: Ναι.
2: Να πούμε.
1: Ναι, είναι... γυναίκα σε σωρό.
2: Ναι.
1: Εντοπίστηκε από θαλαμιγό στη Διόρυγα εκεί. Στη θαλάσσια περιοχή.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πρόκειται λέει, για γυναίκα ηλικίας 30-35 ετών. Ακόμα δεν, δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ποια είναι, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη για την ταυτοποίησή της. Ναι.
0: Και από αυτά τα πολύ δυσάρεστα και τραγικά, πάμε σε άλλα τραγικά τώρα, Σπύρο.
2: Σε άλλα δυσάρεστα, σωστά. Συνεχίζουμε λοιπόν με την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη, που έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον και βεβαίως έχει συγκεντρώσει την ανησυχία της κοινής γνώμης για το τι έχει πραγματικά συμβεί.
1: Και λοιπόν, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Και το δημοσιογραφικό, έτσι. Δεν λέμε συχνά, ευτυχώς, δεν λέμε συχνά τέτοιες ειδήσεις. Λέμε δυσάρεστες, αλλά όχι τέτοιου επίπεδου.
2: Ακριβώς, όπως το λες. Λοιπόν, ο 43χρονος Έλληνας, 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του και ο 26χρονος Αφγανός τελικά θα πάνε σήμερα, θα περάσουν την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να πάρουν όμως προθεσμία για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Θυμίζουμε ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, παρότι ισχυρίστηκαν οι τρεις ότι ήταν για προσωπική τους χρήση. Και βεβαίως, ειδικά ο 43χρονος και 38χρονοι κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία, ότι δολοφόνησαν το βρέφος, ότι το σκότωσαν το παιδάκι τους. Και ο Αυγανός για γενετήσεις τάξης, εφόσον είχε συνάψει σχέση με τη 15χρονη, τη μία κόρη του ζευγαριού, και την άφησε και έγκυο. Να πούμε ότι από χθες η Γερμανίδα έχει αλλάξει τη στάση της στην προανάκριση. Αποδίδει στον άντρα το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Προφανώς, αν αποδειχτεί ότι κάποιος από τους δύο το σκότωσε το παιδί, που αυτό είναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα ποιος, ρίχνει την ευθύνη σε εκείνον. Από την πλευρά του, να πούμε ότι ο 43χρονος λέει ότι όταν έφυγε το παιδί, ότι όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, όπως λέει, ήταν όλοι παρόντες στο σπίτι. Η Γερμανίδα λέει ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι. Να πούμε επίσης ότι βγήκαν τα αποτελέσματα του τεστ DNA.
0: Ναι, η 15χρονη,
2: ναι, Οι 15χρονοι και ο 12χρονος είναι παιδιά των δύο, όπως και το βρέφος που πέθανε. Όχι όμως ο 9χρονος, ο άλλος γιος, ο οποίος είναι της Γερμανίδας από άλλο πατέρα όμως.
0: Α, μάλιστα. Ο 9χρονος είναι της Γερμανίδας. Ναι,
2: ναι, ναι και μόνο. Να πούμε ότι οι καταθέσεις των παιδιών συνεχίζονται, παρουσία παιδοψυχολόγων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν καταθέσει, λένε ότι το αδερφάκι τους είχε πεθάνει. Δεν είπαν πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατός τους και ανέφεραν ότι γνώριζαν από το 2022 το βρέφος ήταν παγωμένο, κατάψυξη και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα. Φοβερό πράγμα. Έτσι, όπως λέγαμε και χθες, το τραύμα που έχουν αυτά τα παιδιά που το είχαν κάνει μέρος της καθημερινότητάς τους.
0: Είναι φοβερό. Είναι φοβερό και αυτά τα παιδιά, δηλαδή τόσο μικρά παιδιά, δηλαδή να έχουν μια τέτοια πληροφορία. Ποιος ξέρει τι τραύματα έχουν αυτά τα παιδιά, πώς είναι η ψυχοσύνθεσή τους, σε τι κατάσταση βρίσκονται. Τι να πω, τέλος πάντων.
2: Τραγική. Οι 15χρονοι, να πούμε και για τα τρία παιδιά, επαναλαμβάνουμε ότι πάσχουν από σύφυλλη. Οι 15χρονοι επίσης είναι έγκυος τον 4ο μήνα. Θα οδηγηθούν λοιπόν οι τρεις συλληφθέντες ενώπιον του ανακριτή, θα πάρουν προθεσμία, ενώ εκκρεμεί και μια δίκη στο δικαστήριο του 43χρονου στο αυτόφορο αναβλήθηκε, ήταν να γίνει χθες για τις 5 Οκτωβρίου, γιατί όταν βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα τις πρώτες ημέρες μετά τη σύλληψή του, επιτέθηκε σε αστυνομικό, τον έβρισε, προσπάθησε να τον χτυπήσει, άλλοι λένε ότι προσπάθησε και να αποδράσει. Mm-hmm. Και ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα σωματικής βλάβης, κατασυρωή, εξύβριση και απειλή. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο 43χρονος που τον βλέπουμε και στις φωτογραφίες πλέον, γιατί έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες του στα social media, δεν ξέρεις από πού να τον πιάσεις δηλαδή. Φαίνεται δηλαδή εξόψεως, παρότι καλό είναι να μην κρίνουμε τους ανθρώπους εξόψεως, φυσιογνωμικά ωστόσο τον βλέπεις και λες ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι αθώος. Αυτή τουλάχιστον είναι η προσωπική μου αίσθηση. Αυτά λοιπόν είναι μια υπόθεση που έχει ακόμα πολύ δρόμο
1: ψωμί,
2: μπροστά.
1: Έχει ψωμί, Σπύρο μου. Και πάμε να περάσουμε από αυτή την υπόθεση, σε αυτή που μας προέκυψε χθες, έτσι, στην υπόθεση του Μαραθώνα, με μια γυναίκα να έχει θάψει τη μητέρα της για να λαμβάνει τη σύνταξη. Και αυτό εδώ και 10 χρόνια περίπου. Σωστά.
2: Το Μαραθώνα λοιπόν, και να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε άλλη μια αντίστοιχη υπόθεση στο Μιστρά πριν από λίγο καιρό, που ένας ξενοδόχος είχε κρύψει τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει και αυτό στη σύνταξή του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρότι είχε αποδειχθεί ότι δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, σαν να επαναλαμβάνονται οι κακές ιστορίες. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ναι. Τώρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κόρη ομολόγησε ότι έθαψε την νεκρή μητέρα της στην αυλή του σπιτιού. Όλα ξεκίνησαν όταν η εγγονή της γυναίκας της ηλικιωμένης που αν ζούσε σήμερα, αυτό ήταν 90 χρονών, η οποία ζει στη Γαλλία, η εγγονή, αναζητούσε τη γιαγιά της, έκανε σχετική καταγγελία. Ναι. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν στη βάση δεδομένων του ΕΦΚΑ το όνομα της ηλικιωμένης, διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, κάτι που έλεγε η μάνα της ότι έχει πεθάνει.
1: Ναι.
2: Η κόρη της δηλαδή και η μάνα της. Κοπέλα στη Γαλλία, για να μην τα μπερδέψουμε.
1: Ναι.
2: Χθες λοιπόν, ειδικά συνεργεία με ειδικά μηχανήματα, μπουλντόζες πήγαν στο χωριό, στο Μαραθώνα, στην αυλή του σπιτιού, έκαναν έρευνα, έσκαψαν όλο τον κήπο, αλλά δεν βρήκαν τίποτα.
1: Αυτή είπε ότι δεν θυμάται ακριβώς που την έθαψε.
2: Είπε, θυμάται,
1: στο περίπου.
2: Έκανε και δηλώσεις.
0: Ναι.
2: Έκανε και δηλώσεις. Τη ρώτησαν γιατί δεν δήλωσε, γιατί δεν έκανε σχεδία. Είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι προσωπικά, δηλαδή απέφυγε να απαντήσει. Επίσης ο γιος της, ο εγγονός του θύματος, να το πούμε έτσι, διαχώρησε τη θέση του, είπε δεν έχω καμία ανάμειξη. Η μάνα μου ξέρω ότι έχει κάνει παρανομία, το είπα αυτό. Αλλά είχα φύγει κι εγώ από το σπίτι, δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Ότι δεν γνωρίζει τίποτα.
2: Ότι δεν γνωρίζει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι συνεχίζονται οι έρευνες και όσο ισορρός δεν εντοπίζεται, οι αρχές δεν μπορούν να αποκλείσουν ακόμα και την εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή η γυναίκα να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας. Όλα είναι ανοιχτά λοιπόν. Εκτός αν έχει αλλάξει τέτοια μορφή ο κήπος ή δεν θυμάται τίποτα η γυναίκα που την έθαψε, που πραγματικά δυσκολεύονται να τη βρουν. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Έχουν πάει μπουλντόζες. Γι' αυτό και ο εισαγγελέας για την ώρα δεν έχει ασκήσει δίωξη, ούτε έχει ζητήσει μέχρι στιγμής τη σύλληψή της.
1: Μάλιστα.
2: Παρότι και ομολογήσει.
1: Α, είναι ελεύθερη. Δεν κρατείται προσωρινά, Σπύρο.
2: Ναι, ναι. Είναι ελεύθερη. Δεν έχει διατάξει τη σύλληψή της ο εισαγγελέας. Γιατί υπάρχει με μια ομολογία, αλλά ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να ομολογήσει κάποιος και να είναι ψυχικά διαταραγμένος.
0: Ναι. Σωστό, δηλαδή, σωστό. Και πώς, Σπύρο, ξέρουμε πώς βγήκε στη φόρα τώρα αυτή η υπόθεση.
1: Από την εγγονία.
0: Από την εγγονία.
2: Από την εγγονία. Η εγγονή που γύρισε από τη Γαλλία, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και έλεγε ότι είναι άφαντη η γιαγιά μου. Δεν τη βλέπω.
0: Έρχομαι και δεν τη βλέπω. Μετά από 10 χρόνια και η εγγονή ήρθε να την αναζητήσει. Τι να πω, ξέρω. Τρομερά πράγματα ζούμε.
1: Σπύρο μου.
2: Είναι τρομερά πράγματα.
1: Θα σε αποχαιρετήσουμε. Έλα, ολοκλήρωσες το ρεπορτάζ.
2: Το ολοκλήρωσα. Καλά, αυτό το ρεπορτάζ δεν ολοκληρώνεται ποτέ, νομίζω. Αλλά εντάξει.
1: Ωραία.
2: Κάθε μέρα δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, που λέμε. Αλλά
1: ωραία.
2: Να αλλάξουμε κλίμα. Έτσι,
1: με ποιο τραγούδι θα σε αποχαιρετήσουμε.
2: Έτσι και Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι και θα σου ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Με ποιο τραγούδι.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίως στους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, ένα τραγούδι για τα αστέρια. Έτσι λέγεται. Το έχει γράψει. Το έχει ερμηνεύσει η Ελεονόρα Μανώνα,
1: ναι,
2: μια νέα τραγουδοποιός, η οποία το λέει σε ντουέτο με τον Φίβο Δελιβοριά. Κυκλοφόρησε πέρυσι, το τέλος του 2025 μάλλον για την ακρίβεια, από ένα άλμπουμ που λεγόταν «Κορίτσι εσωστρεφές». Είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι, ακούστε το, απολαύστε το, και είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που κουμπώνει ο Φίβος Δελιβοριάς με την Ελεονόρα Μανώνα.
0: Μάλιστα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Σπύρο.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς.
0: Bye. Yeah.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: Λοιπόν, έχει πλάκα αυτό. Παίζουμε με τα λεπτά, μου αρέσει. Γιατί έχουμε πολύ λίγα λεπτά μέχρι να πάμε στο και μισή.
1: Να
0: πάμε
1: βάλουμε
0: στο
1: τραγούδι,
0: ημίωρο.
1: Να μην βάλουμε τραγούδι, να μιλήσουμε, να πούμε.
0: Γιώργο,
1: αυτό το
0: Γιώργο
1: θέμα.
0: Για τη δική σου αφιέρωση μιλάμε. Λοιπόν, θα σου πούμε, πότε θα το βάλουμε. Μπορεί σε λίγο.
1: Μπορεί
0: μετά το και μισή, δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο έτσι μια είδηση που έχει μεγάλη σημασία και αξία. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα Δεντάδες της Γειτονιάς. Από όσο διαβάζουμε, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πολλές είναι οικογένειες που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, λοιπόν, έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός οικογενειών. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά. Από χθες ξεκίνησε η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν τα χρήματα αυτά που δικαιούνται. Να πούμε ότι οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα Δεντάδες της Γειτονιάς να υποβάλουν την αίτησή τους, να επιλέξουν στη συνέχεια επιμελητή ή επιμελήτρια από το μητρό το οποίο θα δείτε. Και βεβαίως μην ξεχνάτε ότι η φροντίδα

0: αναλυτικά. Πάντως πάει πάρα πολύ καλά και υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση, διότι υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Το γνωρίζουμε αυτό. Έτσι, οι οικογένειες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: Είναι και πολύ ωραίο και για του παππούδο γιαγιάδες, έτσι. Δηλαδή είναι ένα έξτρα εισόδημα. Άνθρωποι που το κάνουν δωρεάν ούτως ή άλλως μπορούν. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει μια διαδικασία. Ναι. Πρέπει να περάσουν από σεμινάρια κτλ. Αλλά θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό και να πληρώνονται κιόλας, να έχουν ένα επιπλέον εισόδημα. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα εγώ να ανοίξω τώρα αυτό το θέμα ή να μην το ανοίξω.
0: Ποιο θέμα, για τα βιβλία.
1: Για τα δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Περίμενε. Επειδή έχουμε 4 λεπτά.
1: Ναι, να
0: θέλεις τελικά να πάμε στο τραγούδι του Γιώργου.
1: Θέλω.
0: Let's go.

0: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Λοιπόν, διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 11 και 31 πρώτα λεπτά, κανάλι 1 στο 90,4, Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φίκαρη στα μικρόφωνα, Κατερίνα Κοκαλίδου στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, και Κατερίνα Πρίφτη στο τρίτο μικρόφωνο, ήρθε τώρα να μας δώσει όλα τα νέα από τον πλανήτη. Τι γίνεται σε αυτόν τον δόλιο τον πλανήτη?
1: Τι να γίνεται?
0: Τι γίνεται? Στάχτηκε Μπούρμπερι. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Μια καλή είδηση.
0: Α, έχουμε καλή είδηση. Έλα.
1: Έχουμε μια καλή είδηση.
0: Για πες.
1: Εντάξει, επειδή είναι και από τις πρώτες. Καλά, την ξέρετε σίγουρα, την έχετε δει.
0: Πέσω. Κάναμε μια μικρή αναφορά.
1: Είναι και πρώτη είδηση στα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωση σήμερα. Και γενικά νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι, για αλλαγή. Θυμόμαστε την καταστροφή, έτσι, τη βιβλική που είχαμε στο Νεπάλ στις 26 Αυγούστου. Έχουν περάσει 9 ημέρες, 10 πλέον σήμερα, και δεκάδες συνεργεία συνέχισαν να προσπαθούν να βγάλουν από μία σύραγγα εργαζόμενους οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί. Τελικά λοιπόν σήμερα είχαμε καλά νέα, γιατί κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο εργάτες. Δύο άνθρωποι, κατά πρώτον καταλαβαίνετε ότι μιλάμε, είπαμε ήδη 10 ημέρες. 10 ημέρες που σημαίνει χωρίς τροφή,
0: αφυδατωμένοι,
1: ταλαιπωρημένοι μέσα στο σκοτάδι.
2: Στο σκοτάδι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Κάτι που πάντοτε κάνει έτσι, μας βγάζει λίγο και τους αρχαίγονους φόβους μας. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν αυτή την διάσωση. Είναι συγκλονιστικές οι σκηνές τις οποίες βλέπουμε, και ήταν και μια πάρα πολύ δύσκολη βέβαια επιχείρηση, γιατί είχε πέσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του τούνελ. Υπήρχαν βράχοι, υπήρχαν λάσπες, υπήρχαν νερά, τα οποία έπρεπε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ένα μέρος από τα υλικά αυτά να απομακρυνθεί, να ανοίξουν οι δρόμους, να καταφέρουν οι διασώσεις να συρθούν ουσιαστικά μέσα στο τούνελ σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή δεν ήταν δυνατή η πρόσβασή τους όρθιοι, έτσι, οι πεζοί. Πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση λοιπόν. Και βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, τα νέα ανακοινώθηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και από τις αρχές της χώρας. Πολύ μεγάλη ανακούφιση για τις οικογένειες.
0: Έχουμε τίποτα στοιχεία για αυτούς, ηλικίες ή οικογενειακή κατάσταση?
1: Είναι περίπου 40 ετών, 35 και 40 ετών σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Ο ένας από αυτούς, από ό,τι βλέπουμε από κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει, φαίνεται να είναι παντρεμένος και πατέρας παιδιών. Βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι όσο καλή και αν είναι αυτή η είδηση, έτσι, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο μέσα σε αυτό το τούνελ. Υπάρχουν ακόμη πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτό, και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, θυμίζω ότι έχουμε 1.280 νεκρούς και πάνω από 5.600 αγνοούμενους. Οι 900 από αυτούς εκτιμάται ότι είναι υπάλληλοι ή εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, οι οποίοι επίσης έχουν εγκλωβιστεί σε διάφορες περιοχές. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι συνεχίζονται παράλληλα πάρα πολλές επιχειρήσεις, και φυσικά αυτό που λέμε πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι όσο περνάνε έτσι οι μέρες, λιγοστεύουν πολύ και οι πιθανότητες να βρεθούν οι άνθρωποι ζωντανοί. Λοιπόν, πάμε λίγο έτσι στην πιο σκληρή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έτσι, η επικαιρότητα. Να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί με το Ιράν και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε κατά πρώτον τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δίνει και μία νέα διάσταση και εκδοχή για την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν, στρέφοντας αυτή τη φορά βέβαια μέσω αυτής της επιχειρηματολογίας τα βέλη του στη Βρετανία. Υποστηρίζει λοιπόν ότι έσωσε τη Βρετανία από μία πυρηνική επίθεση από το Ιράν. Στοιχεία περί τούτου βέβαια δεν παρουσίασε. Ο πραγματικός στόχος του Τραμπ ήταν να χαρακτηρίσει ως αγνώμονες ουσιαστικά την Βρετανία, επειδή δεν τον βοήθησαν στην επιχείρηση που ήθελε να κάνει στα στενά του Ορμούς. Το είπε δηλαδή και ευθέως, ότι και εσείς παίρνετε πετρέλαιο από τα στενά του Ορμούς, αλλά όταν σας το ζήτησα δεν ήθελα να με βοηθήσετε. Προσωπικά το έχει πάρει. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια βρήκε επίσης μία ακόμη φορά την ευκαιρία να επιτεθεί και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος πήρε και την απόφαση να μην διευκολύνει γενικότερα το Ιράν, συγγνώμη, τις ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο. Αν θυμάστε, δεν είχε παραχωρήσει και αμερικανικές βράσεις, βρετανικές βάσεις, συγγνώμη, σε διάφορες περιοχές πολύ κρίσιμες. Επιτέθηκε επίσης φυσικά στο μεγάλος του καημός ο δήμαρχος του Λονδίνου, ο Καν, ο οποίος είναι και προέρχεται από οικογένεια μεταναστών, οπότε είναι κόκκινο πανί για τον κύριο Τραμπ. Το Λονδίνο είναι μία από τις λιγότερο ασφαλείς χώρες στον κόσμο κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και από την άλλη είχαμε και τον κύριο Βάνς, ο οποίος ναι μεν δεν ήθελε να σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες που υπήρχαν χθες, ότι ο Τραμπ σκέφτεται να κηρύξει, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να κηρύξει νίκη των ΗΠΑ. Ωστόσο ήρθε και μας είπε κάτι άλλο, ότι αυτός ο πόλεμος δεν είναι ακριβώς πόλεμος.
0: Να, ναι. Είναι.
1: Δεν είναι ακριβώς πόλεμο.
0: Μάλιστα. Κάτι που μοιάζει, μάλλον.
1: Είναι okay. Κάτι, ναι, είναι κάτι που μοιάζει. Και είπε την άλλη, για παράδειγμα, είπε, λέει, τώρα ας πούμε δεν έχουμε εχθροπραξίες. Είχαμε χθες, βέβαια. Αλλά τι λέει, τώρα δεν υπάρχει ανταλλαγή πυρών.
0: Μάλιστα. Ναι, άρα ωραία λογική.
1: Μάλιστα. Είναι εξαιρετική λογική. Τέλος πάντων, και θα ήθελα να πάμε λίγο και στο Ισραήλ, σε μια σειρά δημοσιευμάτων που είχαμε χθες και σήμερα, η οποία έτσι έχει. Ξυπνάει και μνήμες από την 7η Οκτωβρίου, την επίθεση που είχαμε το 2023 της Χαμάς στο Ισραήλ. Ρίχνει φως σε πολύ συγκεκριμένες πτυχές τις πολύ κρίσιμες ώρες, λίγο πριν και αφού είχε ξεκινήσει η επίθεση της Χαμάς, και στο πώς ουσιαστικά τα πρόσωπα κλειδιά επικοινώνησαν το τι συνέβαινε μεταξύ τους. Και εδώ λοιπόν υποστηρίζεται ότι για περίπου 3 ώρες, τις κρίσιμες ώρες, από τη στιγμή που είχαν γίνει αντιληπτές οι κινήσεις της Χαμάς και είχε ξεκινήσει πια και η επίθεση, ο Νετανιάχου κοιμόταν και δεν τον κρύμισε κανείς.
0: Α, μάλιστα. Οπότε αν τον είχαν ενημερώσει.
1: Ναι, 3 ώρες λέει, υποστηρίζεται ότι δεν είχε
0: ενημέρωση.
1: Ναι, δεν είχε ενημέρωση από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Άργησαν να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία. Άργησαν να ξυπνήσει τον πρωθυπουργό, αρμόδιο στρατιωτικό σύμβουλο. Ο ένας περίμενε τον άλλον. Ένας λέει περίμενε έναν άλλον αξιωματούχο, ο οποίος όμως είχε εγκλωβιστεί στο σπίτι του, γιατί είχαν ήδη σημάνει οι σιρήνες στην περιοχή όπου έμενε. Τέλος πάντων, περιγράφεται μια κατάσταση η οποία υποτιμήθηκε ουσιαστικά από πλευρά των αξιωματούχων το συγκεκριμένο περιστατικό. Η πλευρά του Νετανιάχου υποστηρίζει ότι αν τον είχαν ξυπνήσει θα είχαν αποφευθεί όλα αυτά.
0: Θα δεν τα ξέρω είχε ακριβώς, προβλάβει, ναι, με ποιο τρόπο.
1: Δεν ξέρω ακριβώς, βέβαια, γιατί ήταν ήδη in motion, ήταν εξελίξει τέλος πάντων αυτό το πράγμα. Βέβαια, θέλω σε αυτές τις ειδήσεις, τις οποίες θα είπαμε τώρα και θα ακούσουμε και τις επόμενες μέρες πιθανότητα από το Ισραήλ, να σας θυμίσω ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Α, μάλιστα. Έτσι εξηγούνται.
1: Ναι, σας το κράτησα για το τέλος. Ναι. Απλά για να έχουμε μια εικόνα.
0: Πότε είναι οι εκλογές εκεί?
1: Νομίζω σε 1,5 μήνα.
0: Α, πολύ σύντομα.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τώρα, ναι, δηλαδή βγαίνει λίγο λάδι, Νετανιάχου, κατηγορεί το πρωί ένα αρχηγό στον ενόπλων δυνάμεων που είχε απομακρυνθεί.
0: Εντάξει, αυτά τα οποία βλέπουμε παντού, όπου, σε όλες τις
1: χώρες. Αλλά κοίταξε να δεις, επειδή συμβαίνουν σε όλες τις χώρες, να το κανονικοποιούμε, πρέπει να δίνουμε το πλαίσιο για να έχουμε, να είμαστε και λίγο υποψιασμένοι για τις ειδήσεις που διαβάζουμε. Λοιπόν, και πάμε λίγο στο θέμα των Falklands.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί αν θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες γύρισε και είπε πάλι σε αυτό το πλαίσιο των επιθέσεων έτσι προς τη Βρετανία ο Τραμπ, ότι δεν είναι δεδομένη η θέση των ΗΠΑ στο θέμα των Falklands. Τα Falklands, θυμίζω, νησιά, αρχιπέλαγος, πολύ κοντά στην Αργεντινή, αμφισβητούμενη περιοχή από την Αργεντινή, είναι βρετανικό έδαφος. Είχαμε τον πόλεμο των Falklands με την εισβολή της Αργεντινής, την εντολή της Θάτσερ για την αποστολή στρατού. Κατάφεραν τέλος πάντων, επανακατέλαβαν τέλος πάντων τα νησιά, θεωρείται βρετανικό έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν επίσημως δεν είχαν τοποθετηθεί ποτέ για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτό βέβαια αντιλαμβάνεσαι ότι πάντοτε ευνοούσε τη Βρετανία, δηλαδή θεωρούσαν ότι δεν τίθεται κάποιο θέμα. Λοιπόν, μετά τη δήλωση όμως αυτή τώρα που είχαμε από τον κύριο Τραμπ και πάλι για τους γνωστούς λόγους κατά της Βρετανίας, έχουμε τον ακροδεξιό λαϊκιστή ηγέτη της χώρας, τον Μιλέη, ο οποίος φαίνεται ότι πήραν εδώ λίγο τα μυαλά του αέρα και λέει ότι υπάρχουν ούριοι άνεμοι από τον Τραμπ για το θέμα των Falklands. Βέβαια, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση η Αργεντινή αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει αυτό που είχε επιχειρήσει στη δεκαετία του 70, δηλαδή μια εισβολή στα Falklands. Και νομίζω κανένας δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο την παρούσα στιγμή. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι είναι και ακριβώς επειδή είναι ένας ακροδεξιός πολιτικός με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, δεν θα μπορούσαμε και να το, και να το αποκλείσουμε. Λοιπόν, και να κλείσουμε λίγο πηγαίνοντας στις ΗΠΑ σε μια υπόθεση η οποία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα εδώ και δικαστική υπόθεση με, εδώ και πολλές εβδομάδες οι πολίτες στην Αμερική και τώρα περιμένουν μια την απόφαση των ενόρκων για την υπόθεση αυτή, η οποία όμως φαίνεται ότι έχει κολλήσει. Πρόκειται για την υπόθεση μιας γυναίκας η οποία σκότωσε τα τρία της παιδιά και στη συνέχεια μάλιστα προσπάθησε και η ίδια να αυτοκτονήσει, έπεσε από τον μπαλκόνι και αυτή τη στιγμή είναι σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, είναι παράλυτη από τη μέση και κάτω. Η οποία όμως σύμφωνα και με τους ψυχιάτρους ιατροδικαστές οι οποίοι έχουν καταθέσει την υπόθεση και σύμφωνα και με μαρτυρίες της δικής της οικογένειας αλλά και της οικογένειας του συζύγου της, η συγκεκριμένη γυναίκα πασχέ από επιλόχια ψύχωση. Δεν το συγχαίουμε με επιλόχια κατάθλιψη, είναι διαφορετικά πράγματα. Η ψύχωση είναι κάτι πολύ πιο βαρύ. Η γυναίκα μάλιστα είχε μείνει και κάποιο διάστημα σε ψυχιατρίο. Ουσιαστικά υποστηρίζεται ότι την ώρα που διέπραξε τις δολοφονίες δεν μπορούσε να καταλάβει, να διακρίνει το σωστό από το λάθος. Άκουγε φωνές οι οποίες την ανάγκαζαν ουσιαστικά να κάνει αυτό που έκανε και δεδομένου ότι είχε αποφασίσει ότι η ίδια ήθελε να αυτοκτονήσει, δεν άντεχε άλλο την ζωή της, δεν ήθελε να αφήσει μόνα τους, αυτό τους έλεγα φωνές, να αφήσει μόνα τους τα παιδιά εδώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πρέπει να πάρουν 12 ένορκοι, συνεδριάζουν επί 6 μέρες, έχουν κολλήσει.
0: Σαν ταινία,
1: ακριβώς. Έχουν κολλήσει λοιπόν και μάλιστα τα πράγματα χθες έγιναν ακόμη πιο δύσκολα γιατί μία από τους ενόρκους, ενώ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, έστειλε ένα σημείωμα στο δικαστή λέγοντάς του ότι γιατί οι ένορκοι παίρνουν κάποιες οδηγίες, ναι. Ποιους νόμους, βάσει ποιων νόμων πρέπει να κινηθούν κτλ. Ένα χαρτί λοιπόν στο οποίο έλεγε ότι ένας από τους ενόρκους δεν ακολουθεί τις οδηγίες τις οποίες τους δόθηκαν περί εύλογης αμφιβολίας. Θυμίζω εδώ ότι στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα η απόφαση καταδικαστική θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Ναι, δηλαδή να συμφωνούν και οι 12 ένορκοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό. Τώρα έχουμε λοιπόν τουλάχιστον έναν ο οποίος έχει πεισμώσει τα πόδια και έχει μια διαφορετική άποψη από τους υπόλοιπους 11, ναι. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Εντάξει, ο δικαστής είπε ότι δεν θα εξαιρεθεί η ένορκος, αλλά ότι δεν θα πάρει και μέρος, δηλαδή δεν θα δώσει καμία άλλη κατεύθυνση τέλος πάντων η οδηγία. Τους παρακάλεσε να συνεδριάζουν για μία ακόμη μέρα σήμερα. Πολύ τεταμένα το κλίμα στην Αμερική, γιατί υπάρχουν φυσικά αυτοί οι οποίοι θέλουν την καταδίκη της γυναίκας, βλέπουν απλά μία στιγμή δολοφόνο.
0: Ναι.
1: Και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των γυναικών βλέπουν μία άρρωστη γυναίκα και τονίζουν πάρα πολύ και το θέμα του πόσο πάρα πολλές γυναίκες με επιλόχιο κατάθλιψη ή ψύχωση, που είναι πιο ακραία περίπτωση, συχνά τα προβλήματά τους, αυτά τα ψυχιατρικά και ψυχολογικά, ουσιαστικά παραβλέπονται από τους ίδιους τους γιατρούς, από την ίδια την οικογένεια. Και έχουμε δυστυχώς αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι η μοναδική, όπου γυναίκες οι οποίες θα έπρεπε να λάβουν φροντίδα καταλήγουν τελικά να φτάσουν να διαπράξουν το πλέον ιδεχθές έγκλημα και να βρεθούν στη φυλακή.
0: Κατερίνα, υπάρχει deadline στο πόσο καιρό, πόσες μέρες μπορούν να συνεδριάσουν
1: οι ένορκοι? Αυτό πρέπει να το αποφασίσει ο δικαστής. Δεν μπορούν να συνεδριάζουν για ένα
0: πάντα,
1: μήνα, έτσι. Και μετά αρχίζει ένας άλλος κύκλος. Δηλαδή, αν δεν καταλήξουν, θα πρέπει μετά η εισαγγελία να αποφασίσει για αν θα επιδιώξει ξανά
0: τη δίωξη.
1: Ναι. Γιατί στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα το βάρος πέφτει σε αυτόν που πρέπει να αποδείξει την ενοχή, όχι σε αυτόν που πρέπει να αποδείξει την αθότητα.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως, ακόμα μια θετική είδηση που διάβασα έτσι, από το εξωτερικό δελτίο, που είχαμε αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες, είναι για το πλήρωμα με το αεροπλανοφόρο Lincoln. Το οποίο έπιασε λιμάνι εκεί.
1: Ναι,
2: οι άνθρωποι επιτέλους. Δηλαδή, θα
0: φάγανε, ήπιανε.
2: Στα κομμωτήρια πήγανε, εστιατόρια.
1: Έχω και άλλη μια καλή είδηση να σας πω και την ξέχασα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έσπασα, δημοσιεύτηκε η υπόθεση στο Lancet, στο ιατρικό περιοδικό, στην ιατρική επιθεώρηση, ότι είχαμε για πρώτη φορά μόσχευμα νεφρό, το οποίο έσπασε ρεκόρ σε διάστημα που ήταν λειτουργικό, 271 ημέρες. Πάρα πολύ, θεωρήθηκε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Πολύ θετικό, βέβαια,
1: Και τονίζουν βέβαια οι γιατροί ότι αυτό είναι το μέλλον, η ξενομεταμόσχευση, όπως λέγεται, που μπορεί να λειτουργεί, ξέρεις, ως γέφυρα σε ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε μόσχευμα, αλλά γνωρίζουμε ότι οι διαρρεκτές οργάνων δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλοι. Και θα πρέπει να περιμένουν πολλά χρόνια. Μια τέτοια ήταν και αυτή η περίπτωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο τελικό στάδιο νεφροπάθειας, είχε μπει σε αιμοκάθαρση, έκανε ήδη κάποια χρόνια. Η κατάσταση της υγείας του φαινόταν όμως ότι δεν του επέτρεπε να συνεχίσει για πάρα πολλά χρόνια να κάνει αιμοκάθαρση. Οπότε έγινε αυτή η επιλογή, ένα μεσοδιάστημα ουσιαστικά να ζει με τον νεφρό ακριβώς ενός χείρου. Και όντου πράγματι τη στιγμή που άρχισε να το απορρίπτει ο οργανισμός του, ήταν πολύ ψηλά στη λίστα και κατάφερε και να
0: καλά,
1: πάρει
0: μόσχευμα. Είδες που υπάρχουν καλές ειδήσεις. Μη φεύγεις. Ωραία δεν μας τα λέει η Κατερινά.
2: Ναι, πολύ ωραία. Και από εβδομάδα θα τα λέει ακόμα καλύτερα.
0: Όχι, από μεθεπόμενη εβδομάδα.
2: Τη μεθεπόμενη, από 14 του μηνός που ξεκινάει το καινούριο πρόγραμμα.
0: Από τις 14 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, να πούμε ότι Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, Κατερίνα, θα είσαι μπροστά μέσα στο στούντιο, μπροστά από το μικρόφωνο και θα
1: μπροστά από το τηλεοπτικό απόσπασμα. Ναι.
0: Έλα μου.
1: Όχι έτσι όπως το είπες.
0: Όχι. Προσπαθώ έτσι να το πω. Λίγο περιγραφικά, ρε παιδί μου, λίγο γλαφυρά κτλ. Και θα ενημερώνεις, θα λες για αυτά που ξέρεις πάρα πολύ καλά, το διεθνές ρεπορτάζ, για όλη τη διεθνή επικαιρότητα, τι συμβαίνει η Ιράν και θα έχεις μία ώρα. Δεν θα λες μόνο Ιράν και Ισραήλ κτλ. Θα ανοίξεις.
1: Θα έχουμε και ειδήσεις από την επιστήμη, από τον επιστημονικό τομέα, θα έχουμε τις πιο funky ειδήσεις, θα έχουμε διάφορα.
0: Πολλά και διάφορα. 10 με 11 λοιπόν, από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Πρίφτη, έχεις βρει τίτλο για την εκπομπή? Θα είναι έκπληξη. Εντάξει, περιμένω. Εκτός αέρα θα μου πεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πούμε κάποιες ειδήσεις έτσι από το αστυνομικό δελτίο που έχουμε κάποιες εξελίξεις. Το ένα έχει να κάνει με, με αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο Σπύρος ο Μιχαλόπουλος για τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας που η εγγονή κατήγγειλε ότι έχει χαθεί τέλος πάντων και την ψάχνανε μέσα στο σπίτι στην αυλή.
1: Η μητέρα της, αυτό.
0: Η κόρη της. Η κόρη της.
1: Η μητέρα της εγγονής, ναι.
0: Η κόρη της την είχε θάψει στην αυλή τέλος πάντων. Ψάχνανε τη σωρό, δεν μπορούσαν να τη βρούνε. Λοιπόν, εντοπίστηκε τελικά η σωρός από ό,τι διαβάζουμε. Τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού. Τέλος πάντων, θα τα δούμε τα νεότερα. Όχι στο κεντρικό δελτίο. Πήγα να πω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
1: Καλομελέτα και έρχεται από Δευτέρα.
0: Στο δελτίο ειδήσεων.
1: Χαρά, οι χολύπτες βλέπω.
0: Νεότερα, έτσι, να πούμε και για τη 15χρονη από το Αγρίνιο που είχε καταγγείλει το βιασμό της από δύο άνδρες και είχε βγει missing alert. Να πούμε ότι οι δύο άνδρες, εν πάση περιπτώσει, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο. Οι δύο κατηγορούμενοι, έτσι, για την υπόθεση αρπαγής και βιασμού της 15χρονης, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο. Ενώ η 15χρονη θα εξεταστεί από παιδοψυχίατρο για να δει ακριβώς, να εντοπίσει, εν πάση περιπτώσει, το τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτά έτσι πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που μου έλεγες νωρίτερα.
1: Ναι, το είπαμε λίγο απ' έξω ότι δύο νέα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Πρόκειται για βιβλίο γλώσσα της Δευτέρας Δημοτικού με τίτλο «Η γλώσσα μου» των εκδόσεων Νήσους και για το βιβλίο «Κοινωνική και πολιτική αγωγή» της Έκτης Δημοτικού των εκδόσεων Πουκαμισάς. Και τα δύο ανήκουν στα νέα διδακτικά πακέτα που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του πολλαπλού βιβλίου.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε τώρα αυτό, γιατί λίγο μπερδεύει, ότι δεν είναι τα βιβλία που θα διδάσκονται μέσα στα σχολεία του Οργανισμού Σχολικών Βιβλίων. Είναι στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, όπως είπαμε, του πολλαπλού βιβλίου. Ότι είναι αυτό,
0: σημαίνει,
1: ο δάσκαλος εν προκειμένου, γιατί μιλάμε για δημοτικό, έχει τη δυνατότητα από τρία ή τέσσερα βιβλία να επιλέξει ένα ώστε να διδάσκεται,
0: μάλιστα,
1: αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν σημαίνει ότι είναι
0: στην επιλογή
1: του δασκάλου. Βεβαίως να πούμε ότι και τα δύο βιβλία αυτά έχουν περάσει από ελέγχους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η αξιολόγηση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, έγινε από ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 900 μέλη, με διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου. Τώρα, γιατί υπάρχουν οι αντιδράσεις? Γιατί αναφέρονται σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, θα έλεγα, για πολλούς, έτσι, για την οικογένεια, για τη μορφή της οικογένειας. Στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα με τίτλο «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφίες διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις. Ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Η δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, να τις σχολιάσουν και να αναγνωρίσουν με ποια από αυτές μοιάζει περισσότερο η δική τους οικογένεια, την οποία στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίζουν. Τώρα αυτό υπάρχουν αντιδράσεις κυρίως λόγω και της ηλικίας των παιδιών.
0: Ναι,
1: μιλάμε για παιδιά
0: μικρά.
1: Της Δευτέρας Δημοτικού. Στο άλλο το βιβλίο, συγγνώμη, που είναι για την Έκτη Δημοτικού, είναι ακόμη πιο αναλυτική αναφορά. Το βιβλίο αναφέρεται στη μεγάλη πολυμορφία των οικογενειακών σχημάτων, παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας. Μεταξύ αυτών καταγράφονται η πυρηνική οικογένεια, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στην οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Το θέμα εδώ δεν περιορίζεται στην απλή αναφορά. Οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν έναν τύπο οικογένειας και να δημιουργήσουν σχετική αφίσα χρησιμοποιώντας εικόνες και φωτογραφίες. Παράλληλα, καλούνται να απαντήσουν σε ποια κατηγορία ανήκει η δική τους οικογένεια. Λοιπόν, υπάρχουν αντιδράσεις. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε, ότι δεν, το συγκεκριμένο βιβλίο, ας πούμε,
0: δεν
1: για την
0: Έκτη Δημοτικού,
1: είναι μία από τις τρεις επιλογές.
0: Ναι. Είναι προαιρετικό,
1: από
0: έτσι.
1: Από τις τρεις επιλογές. Είναι στην ευχέρεια του δασκάλου. Ποιος θα το επιλέξει, ενώ για το βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού είναι τέσσερις οι επιλογές εκεί. αποτελεί μία από 4 καλά το λέω διαθέσιμες επιλογές. Οι εκπαιδευτικοί θα επιλέξουν το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν επιλεγεί, γιατί προφανώς και θα επιλεγεί από κάποιους, ναι, σίγουρα θα υπάρχουν
0: πάντως,
1: αντιδράσεις.
0: Την ώρα που μας λες αυτά, έχουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος λέει ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει woke agenda. Τα φύλλα είναι δύο, τονίζει. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μητέρα είναι μητέρα. Ούτε γονέας ένα υπάρχει, ούτε γονέας δύο υπάρχει. Έτσι, αυτή ήταν η δήλωση mm-hmm. του κυρίου Μαρινάκη. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Και αρχίζει και πάει γλώσσα ροδάνη τώρα. Πρόσεξε, άκου την Κωνσταντίνα.
0: Τι θέλεις να καθυστερήσω, να πάω πιο αργά.
1: Λέγε. Λέγε.
0: Όχι, θα μου πεις σε τι ταχύτητα.
1: Να πούμε ότι πήγαν προθεσμία για την τρίτη κατηγορούμενη.
0: Όχι.
1: Α, να μην το πούμε. Να μην το πούμε.
0: Έλα, πες το γρήγορα.
1: Όχι, δεν λέω τίποτα. Πήραν νέα προθεσμία για την υπόθεση της Κυψέλης. Πήραν νέα προθεσμία για την Τρίτη.
0: Για την Τρίτη, ωραία. Να κλείσουμε με πολιτισμό. Να σας πούμε ότι σήμερα στο Βεάκιο είναι το έργο αυτό, η παράσταση η Ειρήνη του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου και διασκευή Φίβου Δελιβοριά, σήμερα στις 9 το βράδυ. Και από αύριο ξεκινάει και το διαδημοτικό φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου Δήμων Αττικής στο Δημοτικό Κηποθέατρο Νίκαιας. Μπείτε στο www.kanalina.gr να δείτε αναλυτικά, έχει όλες τις πληροφορίες για το φεστιβάλ αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι ερασιτεχνικό, έτσι είναι από ομάδες ερασιτεχνικές, θεατρικές ομάδες των Δήμων, έχει μια ξεχωριστή αξία και σημασία.
1: Και να πούμε, κλείνοντας με τον πολιτισμό, ότι μία από τις πλέον πολυσυζητημένες παραστάσεις προηγούμενης θεατρικής περίοδου, η μεταφορά της αγαπημένης ταινίας Τζένι Τζένι από τον Νίκο Καραθάνο, επιστρέφει στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου. Πρωταγωνιστές Χρήστος Λούλης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, είναι η Χάρισα Αλεξίου.
0: Γιατί δεν είπα και εγώ ποιοι θα παίξουν. Άστο,
1: Ζέτα Μακρυπούλια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, σας χαιρετούμε. Εγώ σας χαιρετώ διαπαντός από αυτή την ώρα.
0: Όχι.
1: Σας χαιρετώ. Η Δέσποινα Φίκαρη, λοιπόν, από Δευτέρα θα είναι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Στην αρχισυνταξία, βεβαίως. Παρουσίαση Άννα Ζαντίδου.
0: Για ακόμα μία εβδομάδα θα σας κάνω παρέα στο 10 με 12. Η Κωνσταντίνα Πετούση. Έτσι θα κάνουμε παρέιτσα, θα βγάλουμε την εβδομάδα. Γιατί από την μεθεπόμενη εβδομάδα ξεκινάμε το νέο πρόγραμμα του σταθμού. Από τις 8 το πρωί, ενημέρωση. Θέλω να πεις.
1: Γιατί πες, να μην πεις. Λοιπόν, από τις 8 το πρωί, από τη μεθεπόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, η Κωνσταντίνα Πετούση και ο Γιώργος Σαραντάκος, και Κωνσταντίνα Πετούση, θα σας ενημερώνουν 8 με 10 το πρωί στην εκπομπή πρωινό Soundtrack. Θα είσαι εκεί. Δεν θα είναι το όνομα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα.
0: Αυτό, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε. Λοιπόν, το δίδυμο θα σας ενημερώνει, αυτό το φλογερό δίδυμο. Θα σας ενημερώνει, θα σας κάνει παρέα, θα σας λέει για όλα τα χρηστικά, όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για να ξεκινήσετε την ημέρα σας. Η Κατερίνα Κοκαλίδου εδώ μας χαιρετά. Καλή επιτυχία να ευχηθώ εγώ, λοιπόν, για την καινούργια.
0: Καλή σεζόν να έχουμε όλοι.
1: Καλή σεζόν, όλη η υγεία. Τι άλλο, και καλό
0: Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ανανέωσε το, δεν με αφορά εμένα. Εγώ το ανανεώνω για τις 2 το μεσημέρι. Καλή συνέχεια ημέρας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ξηροπήγαδο Μάνδρας για ετοιμότητα και πυκνούς καπνούς προειδοποιεί το 112. Στο υπόγειο του σπιτιού της στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που είχε εξαφανιστεί 10 χρόνια βρέθηκε τυλιγμένη με πανιά. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για τη Μαρφίν. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο στις 8 το βράδυ στη ΔΕΘ. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις για την αμυντική μας θωράκιση, το αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Διάβημα της Αθήνας στην Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν συνομιλούν με το Ιράν έως ότου σταματήσουν τα πλήγματα σε πλοία, διεμήνυσε ο J.D. Vance. Πιθανή συμβολή σε ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση στο Ορμούζ εξετάζει η Νότια Κορέα. Έθριος και πιθανές βροχοπτώσεις ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να που ήρθε και η πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου. Γιατί λέω πρώτη Παρασκευή του Σεπτεμβρίου, γιατί είναι από τα. Αρχίζουμε σιγά σιγά έτσι να λιγοστεύουν και τα Σαββατοκύριακα, τα οποία για τους περισσότερους θα είναι η προέκταση του μούτε των διακοπών. Ακόμα δηλαδή και αυτό το Σαββατοκύριακο, ίσως και το επόμενο που έρχεται και του Σταυρού κτλ. Να είναι από τις τελευταίες έτσι περιπτώσεις που έχουμε μπροστά μας για εξορμήσεις. Βέβαια, άμα είσαι φιλάθλος, άμα είσαι οπαδός, έχεις πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς να κάνεις εξορμήσεις τουλάχιστον όπου παίζουν και παίζει η αγαπημένη σου ομάδα, φίλε μου. Πάμε σε άλλο όπως οι φίλοι του Ολυμπιακού που ετοιμάζονται, που έχουν κλείσει και τριήμερο, θα αναστενάξουν τα τσιπουράδικα σήμερα και αύριο στον Βόλο. Τι άλλη καλή εκδρομή έχει? Οι Καλαματιανοί θα έρθουν από την Καλαμάτα για τον Ατρόμητο. Στο κανάλι 1.gr μπορεί να δείτε και τα εισιτήρια πώς μπορούν να τα προμηθευτείτε. Και πολλοί Καλαματιανοί βέβαια που μένουν εδώ στο Λεκανοπέδιο. Δεν έχει κάποια. Λογικά θα πρέπει να έχει πάρει εισιτήρια, Βαγγέλη, καλησπέρα. Και ο Ηρακλής για το μάτι στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Και αυτή είναι μια ωραία, αλλά είναι Δευτέρα αυτή η εκδρομή.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: υπάρχει και άλλη εκδρομή στη Χαλκίδα.
0: Πάτε εσείς αύριο.
1: Ναι, Αρτάκι.
0: Για ρεπορτάζ εσύ.
1: Ναι, φιλικό του Εθνικού. Μια πολύ ωραία εκδρομούλα, κοντινή εκδρομούλα. Και από ό,τι μαθαίνω, θα πάνε και αρκετοί φίλοι του Εθνικού προκειμένου να δουν από κοντά αυτό το φιλικό 7 η ώρα με την Νέα Αρτάκη. Δυνατό φιλικό για τον Εθνικό.
0: Λοιπόν, είπαμε, ακόμα είμαστε έτσι σε mood διακοπών. Περισσότεροι φαντάζομαι. Και το πιο ωραίο είναι ότι αυτή την ώρα βλέπω και πολύ Παναθηναϊκό, πάρα πολύ Παναθηναϊκό στους δρόμους του Λυκανοπεδίου. Κοινώς όλες οι μεγάλες αρτηρίες οδικές είναι πράσινες. Λίγο κόκκινο έχουμε, εντάξει, εμείς Πειραιάς είμαστε. Ούτως ή άλλως μπροστά από την στην Ομρίδο Σκυλίτση, στην είσοδο, δηλαδή από Νέο Φάληρο προς Πειραιά. Και λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι ούτως ή άλλως που ακούμε πλέον ραδιόφωνο, σε επιτοπλίσουν να ακούμε ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο, υπομονή. Γενικά, όπου και αν πάτε αυτή την ώρα, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Και μου κάνει και εντύπωση το γεγονός ότι είναι και Παρασκευή σήμερα. Δεν έχει επιστρέψει πολλοί κόσμος ακόμα.
1: Αλήθεια λες.
0: Στις δουλειές. Στις δουλειές. Και δεν έχουν ανοίξει παιδιά τα σχολεία. Να, ο Δημήτρης Παπαδάκης. Καλησπέρα, Δημήτρη. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα που θα πηγαίνει το Λευτεράκι το πρωί στο σχολείο. Θα παίρνει τη λιμουζίνα που έχει έξω από το σπίτι, να βάζει μέσα τον Λευτεράκι, τον αφήνει έξω από το σχολείο. Τι ζόρι και αυτό,
1: ναι.
0: Που εσείς που έχετε αγόρια μέχρι να περάσουν περιοδεύοντες, τους πάτε στο σχολείο. Εμείς που έχουμε κόρες, εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, Γιάννη Φράγκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε μέρα. Και θα συμβαίνει και την άλλη εβδομάδα και επιτέλους. Από τις 14 του Σεπτέμβρη επανερχόμαστε στην κανονικότητα. Το λέω στην κανονικότητα. Πάμε εμείς στη ζώνη μας, 2.30 με 4. Θα επιστρέψουν οι συνάδελφοι της πρωινής ζώνης. Γενικά θα έχει πλέον, θα αποκτήσει πάλι το ραδιόφωνο την καθημερινή του έτσι ροή. Mm-hmm. Αυτή την οποία έχουμε από το Σεπτέμβριο μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου.
1: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε αγωνιστική δράση βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο. Φουλ αγωνιστική δράση. Είπαμε ότι μπήκε και ο Σεπτέμβριος. Έχουν ξεκινήσει η αγωνιστική δραστηριότητα στο ποδόσφαιρο. Περιμένουμε και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα. Φιλικό.
0: Φιλικό.
1: Εντάξει, λέμε ρε παιδί μου τα επίσημα. Οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αργεί ακόμα, ναι. Και νομίζω και το βόλεϊ.
0: Φέτος ξεκινάει νωρίς το πόλο.
1: Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε mood.
0: Σε 20 μέρες.
1: Πότε?
0: Σε 20 μέρες ξεκινάει το πόλο. Ξεκινάει το πόλο.
1: Ναι. Ωραία, λοιπόν, τι έχουμε Σαββατοκύριακο? Έχουμε καλά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια. Ναι, είπαμε ότι μπορεί να τα συνδυάσει κάποιος μια πολύ ωραία εκδρομούλα. Φαντάζομαι ότι το παιχνίδι που κλέβει την παράσταση σε αυτή την τρίτη αγωνιστική είναι το ντέρμπι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, έχουμε και άλλο παιχνίδι αύριο. Ωραίο ματσάκι. Αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη. Ο Άρης που είναι πολύ ανεβασμένος. Η ΑΕΚ και αυτή. Θέλει να κάνει να πάρει την νίκη προκειμένου να δείξει ότι και φέτος θα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή και ανταγωνιστική. Και βέβαια έχουμε και αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού στον Βόλο, και αυτό το μάτς δεν είναι αδιάφορο, δηλαδή μην περιμένει κανείς ότι θα πάει Ολυμπιακός στον Βόλο να κάνει περίπατο. Θα είναι ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον μάτς.
0: Επί της ουσίας, Ευαγγέλη, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει μάτσα και αυτή την αγωνιστική που να περνάει αδιάφορο. Τουλάχιστον από την αλήθεια για μένα που εγώ που θέλω να βλέπω ποδόσφαιρο που να έχουν όλα τα παιχνίδια ενδιαφέρον πλέον. Το ελληνικό πρωτάθλημα εκεί πέρα φαίνεται η πρόοδος του και το γεγονός ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να κάτσεις να δεις όλα τα παιχνίδια και να έχουν όλα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν. Mm-hmm. Θεωρητικά πάντα, γιατί ξέρεις, μπορεί να δεις το Άικ Άρης, παραδείγματος χάρη, μπορεί να είναι σούπα, αλλά μπορεί να είναι και ματσάρα. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις. Mm-hmm. Πώς δεν μπορεί να το ξέρεις και Ρεάλ Μπαρσελόνα να περιμένεις να δεις. Αλλά έχει, όπως είπαμε, Βόλος Ολυμπιακό, η τρίτη αγωνιστική της στίχημα Super League. Έχει Άικ Άρη, ματσάρα, Ατρόμητος Καλαμάτα. Όφη και Φυσιά, δυνατό παιχνίδι. Λεβαδιακός Πανετολικός, δυνατό παιχνίδι. Και το Αστέρας Άκτορ Ηρακλής με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορά μόλις ενός βαθμού. Δηλαδή μετά από δύο αγωνιστικές ο Αστέρας δεν έχει ακόμα κάνει σε φταί και ο Ηρακλής mm-hmm. έχει μια ισοπαλία σε δύο παιχνίδια. Ως εκ τούτου όλα τα παιχνίδια έχουν ενδιαφέρον. Τώρα, το τι μας επιφυλάσσουν θα το συζητήσουμε εδώ τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, θα έχουμε αρκετά. Να πούμε, δεν δώσαμε τρόπους επικοινωνίας, 6951-904-904 είναι ο αριθμός Viber, επαναλαμβάνω, 6951-904-904, το έχω πει σωστά, συνάδελφοι,
1: ναι.
0: Σωστά
1: πρέπει να το πει.
0: Θυμάμαι πάντα βέβαια το τηλέφωνο, τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να ενοχλείτε, τον Θάνο Καλουδούκα και τον Γιώργο Κάριδη, 210-42-24-443-46. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εκτός από τα FM και μέσα από το διαδίκτυο, από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr, αλλά και από την διαδικτυακή ραδιοφωνική πλατφόρμα του live24.gr. Έλεγες για το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Αυτό το παιχνίδι για μένα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και όχι μόνο αγωνιστικό. Πάντα, εντάξει, περιμένουμε δυνατές αναμετρήσεις, αλλά για τον ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται σε μια περίοδο που δεν είναι και στα καλύτερα της η ομάδα του Δικεφάλου του Βόρα. Αφενός είχαμε το στραπάτσο του αποκλεισμού από όμιλο ευρωπαϊκό, είχαμε τον Κωνσταντέλια να αποχαιρετά και την θύρα 4 να είναι πλέον στα χαρακόμματα με την διοίκηση του ΠΑΟΚ. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι ότι είναι απλώς στα χαρακόμματα. Όσοι γνωρίζουν το τι σημαίνει η θύρα 4 για τον ΠΑΟΚ, αντιλαμβάνεστε ότι το γεγονός πως η θύρα 4 ζητά από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να αποχαιρετήσει και να αποχωρήσει, για μένα είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Περνάει συλλογική κρίση ο ΠΑΟΚ, Λουκά.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει μπει σε μια ισοστρέφεια που δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει. Και ξέρεις, όταν ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε ισοστρέφεια, εμείς παλιότεροι θυμόμαστε και εποχές Βουλινού και άλλους, και άλλες περιπτώσεις, όπου εν πάση περιπτώσει ο ΠΑΟΚ ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.
2: Σκέψου ότι ο Ιβάν Σαββίδης, που θεωρείται ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος ιστορίας του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, σκέψου για να έχει ξεσηκώσει τόσες αντιδράσεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ και κινήσεις του Ιβάν Σαββίδη. Τι στο καλό γίνεται, δηλαδή μου κάνει πολύ εντύπωση που παρότι ο Ιβάν Σαββίδης, η διοίκηση Σαββίδη, έχει ουσιαστικά τα τελευταία 15 χρόνια αναστήσει τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό ποδοσφαιρικό στερέωμα, σκέψου πόσα λάθη μαζεμένα έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό που πλέον μπορούμε να πούμε είναι στα κάγκελα ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Η ανακοίνωση που έβαλε η θύρα 4 είναι πολύ καυστική, πολύ πικάντικη και έχει πολύ ρεζουμέ η ιστορία αυτή.
0: Είναι μια ανακοίνωση η οποία δεν έχει να κάνει μόνο ότι χάσαμε τον Κωνσταντέλια, δεν μπήκε η ομάδα σε όμιλο του Europa ή του Conference League, Ιβάν Σαββίδη, αντίο. Εδώ πέρα μιλάμε ότι, παραδείγματος χάρη, σε μία από τις παραγράφους αναφέρει η θύρα 4. Το πρόβλημα πλέον ξεπερνά κατά πολύ μια πώληση. Εδώ και χρόνια ο ΠΑΟΚ χτίζει την αγωνιστική οικονομική του βιωσιμότητα πάνω σε πολλούς ποδοσφαιριστών. Αυτό δεν είναι επένδυση, είναι κομπαρσισμός, μια εγγυημένη κατάσταση μετριότητας. Όταν το 2026 η ΠΑΕ καταφεύγει, σε δύο διαδοχικά ομολογιακά δάνεια από τη μητρική Ντιμέρα, συνολικού ύψους έως 15 εκατομμυρίων ευρώ, με ρητά δηλωμένο σκοπό την κάλυψη άμεσων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και με πρόβλεψη μελλοντικού επιτοκίου, προκύπτουν ερωτήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται σαν κουβέντα καφενείου. Ο λαός του ΠΑΟΚ δικαιούται να γνωρίζει ποια είναι σήμερα η πραγματική οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ, ποιο είναι ακριβώς το συνολικό ύψος των υποχρεώσεών της προς την Ντιμέρα, ποια ποσά είναι δάνεια και ποια κεφαλαιακές εισφορές, ποιες υποχρεώσεις φέρουν τόκο και αν υφίστανται οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμες ή άλλες οφειλές προς το δημόσιο. Η εποχή του μην ανησυχείτε, υπάρχει βάνη, έχει τελειώσει. Οι αριθμοί και τα στοιχεία πρέπει να μιλήσουν. Το ίδιο ισχύει, αναφέρει Θύρα 4, περισσότερο για τη νέα Τούμπα. Ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε διαζώσεις από την ομάδα επί περίπου 5,5 χρόνια και εμφανίστηκε ξανά όταν το γηπεδικό βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων κτλ. Καταρχάς είναι πολύ σωστά δομημένη, μελετημένη και γραμμένη η ανακοίνωση της Θύρα 4 και γι' αυτό επαναλαμβάνω δεν είναι απλά μία ανακοίνωση. Είναι εδώ πέρα τώρα, μπαίνει η Θύρα 4 σε μια κατάσταση κανονικότατης αντιπολίτευσης απέναντι στη διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη. Την ίδια στιγμή που υπάρχει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος είχε εμφανιστεί στο προσκήνιο όταν είχε ζητήσει να κατασκευάσει αυτό στη Νέα Τούμπα κτλ. Ως εκ τούτου θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα τελευταίο αστερίσκο για μένα που δεν είναι απλώς αστερίσκος, είναι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι. Ο Ιβάν Σαββίδης μπροστά στο να καταφέρει τέλος να έχει ένα δικό του άνθρωπο στα κέντρα αποφάσεων του ελληνικού ποδοσφαίρου και δει πρόεδρο στην ΕΠΟ, εκεί πέρα έγινε για μένα το πολύ μεγάλο λάθος, φεύγοντας ο Μάκης Γκαγκάτσης από την καθημερινότητα του δικεφάλου του Βορρά. Εκεί πέρα χάθηκε η μπάλα και για την οικογένεια Σαββίδη. Το τι κάνει ένα στέλεχος σαν τον Μάκη Γκαγκάτση μέσα σε μία ΠΑΕ, πλέον μπορεί να δείτε προ Μάκη Γκαγκάτση τον ΠΑΟΚ και που έχει οδηγηθεί πλέον με τον Μάκη Γκαγκάτση μακριά από τα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ένας άνθρωπος σαν τον Μάκη Γκαγκάτση, σαν τους ανθρώπους που τρέχουν ένα σύλλογο, δεν σημαίνει ότι απλά και μόνο μιλά και βάζει υπογραφές. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει και τι ώρα θα κατουρίσει ο ποδοσφαιριστής, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, συγγνώμη για τις εκφράσεις, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει εκ των προτέρων τι γίνεται στις μεταγραφές, είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει πού θα πάει να χτυπήσει ή ποιος αντίπαλός του θα πάει να τον χτυπήσει σε μια μεταγραφή, στη μεταγραφική αγορά για να προϋπολογίσει, είναι αυτός ο οποίος ξέρει στο τέλος της ημέρας ο θυρωρός στο προπονητήριο, στο προπονητικό κέντρο, τι ώρα έφυγε και τι ώρα έκλεισαν οι πόρτες.
2: Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτή την κατάσταση του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ Λουκά. Βλέποντας ο μέσος ΠΑΟΚτζής, ο λαός του ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ να έχει πλέον ανέλθει οικονομικά, να έχει ενδυναμώσει το ρόστερ ο κύριος Αριστοτέλης Μιστακίδης. Αναρωτιέται, έρχεται το εύλογο ερώτημα και σε κάθε φίλο του ΠΑΟΚ, αλλά και σε έναν ουδέτερο οπαδό. Ο κύριος Μιστακίδης μπορεί να αναλάβει την ΠΑΕ, είναι καλή λύση αυτή? Εφόσον τα καταφέρνει με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, θα μπορέσει και με τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ ο κύριος Μιστακίδης να κάνει λαμπρά πράγματα? Ποια είναι η γνώμη σου, Λουκά? Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή λύση ίσως ο κύριος Μιστακίδης να πάρει τα ενία του και του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.
0: Δεν μπορώ να δώσω αυτή τη στιγμή και ότι είναι και, και πρέπει να μιλήσουμε από τη στιγμή που υπάρχει μια ισχυρή διοίκηση στον ΠΑΟΚ και μια οικογένεια όπως είναι αυτή του Ιβάν Σαββίδη, αν θα πρέπει ή όχι, αυτό είναι καθαρά εσωτερικό του θέμα και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω ότι μπλέκουν σε μια εσωστρέφεια που ποτέ δεν οδηγεί σε κάτι καλό για τον δικέφαλο του Βορρά. Όσον αφορά βέβαια επιχειρηματικά, αν θες την άποψή μου επιχειρηματικά, το ίδιο δυνατός με τον Ιβάν Σαββίδη είναι και ο Μιστακίδης. Του ίδιου οικονομικού διαμετρήματος είναι και οι δύο αυτοί
2: παράγοντες. Απλά το λέω επειδή έχει μείνει πολύ ευχαριστημένος ο φίλος του μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
0: Αυτό έχει να κάνει περιορέξεως κολοκυθόπιτα από εμάς που είμαστε στην απέξω. Δεν είναι έτσι απλά, είναι επιχειρήσεις, είναι συμφέροντα, είναι χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ μακριά από αυτό το οποίο μπορούμε αυτή τη στιγμή έτσι απλά και μόνο να

Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, ανακεφαλαίωση, γιατί έρχεται ένα τριήμερο καυτό, όχι μόνο λόγω θερμοκρασιών, αλλά και λόγω του προγράμματος. Το πρόγραμμα λοιπόν ανοίγει αύριο στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, το οποίο θα θυμίζει Καρέσκα και θα γνωρίσει μεγάλες πιένες η πόλη του Βόλου και το γήπεδο από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 στη Νέα Φιλαδέλφεια, σπουδαίο παιχνίδι, οι δύο κεντρινόμαυρες ομάδες αντιμετωπίζει μία την άλλη. ΑΕΚ Άρης την Κυριακή. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 7 η ώρα το απόγευμα με το Ατρόμητος Αθηνών Καλαμάτα. Στις 7.30 Όφη Κηφισιά. Στις 8 η ώρα Σέντρα στη Λιβαδιά Λεβαδιακός Πανετολικός. Και στις 9.30 το πολύ πολύ μεγάλο ντέρμπι στο ΆΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Και το πρόγραμμα της Στοίχημαν Super League για την τρίτη της αγωνιστική ολοκληρώνεται την προσεχή Δευτέρα με ένα εξίσου σημαντικό παιχνίδι, Αστέρας Άκτορ Ποτ Ηρακλής. Θυμίζω στη βαθμολογία, τέσσερις έχουν το απόλυτο ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός από 6 βαθμούς. Ακολουθεί η ΑΕΚ που έχει γκελάρει ήδη στους 4, ο Παναθηναϊκός με παιχνίδι λιγότερο στους 3.

0: Λοιπόν, και θα σας εκπλήξω τώρα. Θα ξαναπώ το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League.
1: Επανάληψη μήτρη μαθήσεως.
0: Έτσι ακριβώς, θα ξέρετε ακριβώς. Λοιπόν, Σάββατο στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 ΑΕΚΑΡΙΣ, την Κυριακή Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, στις 7.30 Όφη Κηφισιά, στις 8 η ώρα το Λεβαδιακός Πανετολικός και στις 9.30 έχουμε σέντρα στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική στις 6 η ώρα το απόγευμα. Στο Κολοκοτρώνη τη Τρίπολη, Αστέρα Άκτορ Πότη Ηρακλή. Τέσσερι ομάδε μέχρι τώρα έχουν το απόλυτο 2-2. ΠΑΟΚ Πανετολικό Άρης Ολυμπιακό, λέω τι ομάδε βάση γκολ average στου 6 βαθμού.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εσένα δείχνει.
1: Ποιος? Α, εμένα δείχνει.
0: Εσένα δείχνει.
1: Εντάξει, είχα κατεβασμένο το κεφάλι μου, ρε φίλε, δεν τον είδα. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Επιστρέψαμε, μία παρά 25 περίπου, 12 και 33 για την ακρίβεια. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Πινελιέ στα Σπορ. Να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει την νίκη, έστω και αχωτική νίκη κοντά στην νίκη Βόλου. Θυμάστε που τα λέγαμε και χθες ότι μην μου άρεσε πάρα πολύ η νίκη Βόλου. Μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της Super League 2 και μάλιστα και πολύ κόσμο η Νίκη Βόλου στο χθεσινό μάτς. Η Νίκη Βόλου που έχει κόσμο που ακολουθεί την ομάδα, πιστή φιλάθλη, και μάλιστα στην έδρα τους δημιουργεί μια πολύ πολύ εκρηκτική ατμόσφαιρα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα 0 χθες και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάει και ο Νίστρουμ από το χθεσινό παιχνίδι, και το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του, μπήκε στο κύπελλο με νίκη, πήρε αυτό που ήθελε και συνεχίζει να χτίζει ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον Τζέικομ Νίστρουμ και χρόνο να παίρνει προκειμένου σιγά σιγά, γιατί είπαμε Παναθηναϊκός είναι μια καινούργια ομάδα, θέλει υπομονή, θέλει χρόνο προκειμένου να περάσει και ο νέος προπονητής της ομάδας αυτά τα θέλω του στους παίκτες. Αλλά άμα κερδίζει και η ομάδα, νομίζω ότι είναι ένα ιδανικό έτσι, σενάριο το να συνεχίζει έτσι και να παίρνει την ουσία και τις νίκες. Από εκεί πέρα όμως η εικόνα δεν ήταν καλή χθες. Εντάξει, μην κρύβουμε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει αυτό που λέμε την κατοχή, είχε τον έλεγχο σε μεγάλα διαστήματα, αλλά δυσκολευόταν πάρα πολύ να δημιουργήσει. Είχε μια απέναντί του μια ομάδα που έπαιζε πολύ κλειστά. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Εντάξει, η Νίκη Βόλου ήταν λογικό να κλειστεί και να περιμένει τον Παναθηναϊκό. Είχε τις στιγμές της η Νίκη Βόλου. Από εκεί πέρα, βέβαια, φάνηκαν κάποια προβληματάκια, γιατί ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι δυσκολεύεται με αντιπάλους που κλείνονται. Δεν αρκεί μόνο να έχει την μπάλα, πρέπει να βρει και τρόπο να ανοίξει την άμυνα. Να κυκλοφορήσει πιο γρήγορα, να παίξει αυτό που λέμε την κάθετη μπάλα, γενικότερα να δημιουργήσει χώρου. Και χθες ο Παναθηναϊκός για μεγάλα διαστήματα δεν το έκανε αυτό. Ήταν κάτι το οποίο σημείωσε στο μπλοκάκι του ο Νίστρουμ. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια σημαντική παράμετρος, ότι ο Νίστρουμ έκανε και πολλές αλλαγές βέβαια στην ενδεκάδα, με πάρα πολλούς νέους παίκτες. 7 αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε από μια ενδεκάδα που έχει παίξει πάρα πολύ λίγο να παρουσιάσει αυτούς τους αυτοματισμούς, την ομοιογένεια, τις συνεργασίες, το ρυθμό. Και αυτό είναι κάτι που ήθελε να δει κάποια πράγματα ο Νίστρουμ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήθελε να δώσει και ανάσες βέβαια στους παίκτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή ο Παναθηναϊκός δίνει ένα πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι, το πρώτο πολύ δυνατό τεστ που δίνει ο Παναθηναϊκός στην φετινή σεζόν κοντά στον ΠΑΟΚ, σε ένα μάτς που θα είναι εντελώς διαφορετικό μάτς σε σχέση με αυτά που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός θα του βάλει δυσκολίες, θα του βάλει ένταση. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει και αυτός βέβαια από την πλευρά του να ανταπεξέλθει και να παρουσιάσει μια εικόνα πάρα πολύ δυνατή και ανταγωνιστική. Τώρα χθες, αν ψάχνουμε να βρούμε ποιοι ξεχώρισαν, θα σταθώ στο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος ήταν πάρα πολύ σταθερός για ακόμη ένα παιχνίδι. Δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλά πατήματα, ένα ψηλό παιδί, δυνατό παιδί, έχει βρει ρυθμό. Θα έλεγα ότι και με τον Ντεφράι είναι ένα πολύ καλό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Ήταν πάρα πολύ σταθερός και χθες. Θα μου πει κανείς δεν πιέστηκε. Όχι, δεν έχει σημασία αν έχει πίεση ή όχι ένας κεντρικός αμυντικός. Δείχνει και τα πατήματά του, δείχνει και τις προωθήσεις του, δείχνει πώς κουβαλάει και την μπάλα. Καλώς ήταν και ο Κάγκουα χθες, που είχε και ενέργεια και διάθεση, πήρε πρωτοβουλίες. Δεν ήταν αυτό που λέμε super wow εμφάνιση, αλλά ήταν ένας παίκτης που και αυτός έδειξε πολύ καλά στοιχεία και θα βοηθήσει την ομάδα. Ο Πένια σταθερός, εκεί που χρειάστηκε είχε τις σωστές επεμβάσεις. Μην ξεχνάμε ότι για μένα μέχρι στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι να βάλει τον κόλλο Παναθηναϊκός, την καλύτερη ευκαιρία την είχε η Νίκη Βόλου, την διπλή ευκαιρία που δεν κατάφερε να προηγηθεί. Από εκεί πέρα βέβαια και οι αλλαγές ήταν αυτές που έδωσαν αυτό το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό, και ο Γκαρσία και ο Ταμπόρδα, ο οποίος ήταν ο παίκτης που έδωσε τη λύση, πέτυχε τον γκολ και έδωσε την νίκη στον, στον Παναθηναϊκό. Και να σταθώ και λίγο και στον, στον πιτσιρικά, τον, τον Μπινιάρη, γιατί είναι από αυτά που αξίζει να κρατήσει από το χθεσινό παιχνίδι. Ο μικρός 17 χρονών μπήκε στο 76ο λεπτό και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό, και αυτό από μόνο του είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, δεν θα κάτσω να σταθώ και να πω τι έκανε σε ένα τέταρτο πιτσιρικάς. Δεν γίνεται να πούμε ότι έκανε απίστευτα πράγματα, αλλά είχε μια πολύ καλή πρώτη εικόνα. Μπήκε χωρίς φόβο, δεν είχε άγχος, συμμετείχε στο παιχνίδι και έδειξε σε γενικές γραμμές ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Αυτά σε ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ακολουθεί, ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται. Θα δούμε αρκετές αλλαγές σε σχέση βέβαια με το παιχνίδι κοντρα στον Βόλο. Δηλαδή θα επιστρέψει και ο Ντεφράη, θα επιστρέψει και ο Καλάμπρια, θα επιστρέψει και ο Καμαρά, θα επιστρέψει και ο Γκαρσία και ο Τετέι. Θα είναι μια διαφορετική ομάδα ο Παναθηναϊκός στην Κυριακή. Θα δούμε αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ο Παναθηναϊκός θα θέλει σίγουρα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Για μένα και η ισοπαλία μια χαρά είναι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που και αυτός βέβαια έχετε φουριόζος, δεν είναι καλό το κλίμα στον δικέφαλο του, του Βορρά. Είναι λογικό η ομάδα να θέλει με μία νίκη να ρίξει λίγο τους τόνους και να παρουσιάσει μια καλή εικόνα, κάτι που θα δυσκολέψει πάρα πάρα πολύ το έργο του Παναθηναϊκού. Μην ξεχάσω να πω ότι χθες στο γήπεδο ήταν και ο Ουνάη, έδωσε το παρόν στο γήπεδο για να δει την νέα του ομάδα. Αποθειώθηκε όπως είναι λογικό από τον κόσμο, σιγά σιγά θα αρχίσει και αυτός να μπαίνει σε ρυθμούς στην ομάδα και να βρει ρυθμό και να αποδείξει και βέβαια μέσα στο γήπεδο ότι Παναθηναϊκός καλά έκανε και επέμεινε τόσο πολύ για την επιστροφή του.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο αυτό το τραγούδι και ερχόμαστε περιμένοντας βέβαια, ίσως με το τέλος της εκπομπής να έχουμε και την αποστολή του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει λίγη ώρα για τον Βόλο. Καθώς θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα στην αποστολή. Απόψη μου ότι θα είναι. Όπως επίσης, απόψη μου είναι και θα τα αναλύσουμε σε λίγο ότι θα παίξει κιόλας.

0: Λοιπόν, είδατε χθες που και χθες μάλλον συζητήσαμε για τον πιτσιρικά τον Χρήστο τον Φίλη του Ολυμπιακού. Διαβάζω τώρα το κάθε είναι ο Βασίλης Καραπιάλης, εντάξει δεν χρειάζεται συστάσεις, ο οποίος αρθρογραφεί σε τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα του φίλου μας του Κώστα Σαμοθράκη και έχει ανέβει, πότε χθεσινό είναι, το
1: 7:36 το απόγευμα.
0: Ο Βασίλης ο οποίος κάνει έτσι, άλλωστε Λάρισα Ολυμπιακός ήταν, νομίζω είχε πέρεταχτεί και μέχρι το γήπεδο, για να δει τον Ολυμπιακό και λέει κάποια πράγματα, έχει γράψει μάλλον κάποια πράγματα για αυτό το παιχνίδι. Γράφει μεταξύ άλλων ένας εκ των κορυφαίων Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν φορέσει την ερυθρόλευκη ρηγότη στην ιστορία του Ολυμπιακού. Είδα κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τη Λάρισα και παίχτες που θα χρειαστούν χρόνο για να προσαρμοστούν για να καταλάβουν τι θέλει ο προπονητής. Είδα δύο από τους λεγόμενους παλιούς να ξεχωρίζουν και είναι πρωταγωνιστές ο Φορτούνης και ο Ζέλσον. Γιατί μπορεί να ήρθαν νέοι παίχτες, αλλά και οι παλιοί θα έχουν ιδιαίτερο ρόλο και θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Με αυτόν που τρελάθηκα, προσέξτε, λέει ο Βασίλης Καραπιάλης, γράφει μάλλον ο Βασίλης Καραπιάλης, με αυτόν που τρελάθηκα όμως ήταν ο πιτσιρικάς ο Φίλης. Τον είχα δει και σε κάποια φιλικά της προετοιμασίας, αλλά στη Λάρισα με κατέπληξε με την παρουσία του. Αν και μόλις 19 ετών, παίζει σαν να είναι στον Ολυμπιακό χρόνια. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Τρομερός αέρας και εμπιστοσύνη στα πόδια του, γιατί είδα και σουτ, κάτι σημαντικό για τα χαφ. Έχει θράσος, οριμότητα και παίρνει σωστές θέσεις και μάλιστα σε ένα πόστο πολύ σημαντικό στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Θα έχει τρομερή εξέλιξη, γράφει ο Βασίλης Καραπιάλης, σε αυτό το παιδί, αν συνεχίσει έτσι και κυρίως αν ο προπονητής θα του δώσει ευκαιρίες, εκτός από το παιχνίδι του κυπέλου. Όσο πιο πολύ παίζει, τόσο μεγαλύτερη βελτίωση θα παρουσιάζει. Είναι ένα μεγάλο project για τον Ολυμπιακό και θα πρέπει να το προσέξουν. Τρομερά προσόντα και σωματοδομή, αρκεί βέβαια να μην ψηλώσει και άλλο. Και κάτι τελευταίο για τον κόσμο, σημειώνει ο Βασίλης Καραπιάλης. Μην βιαστούν να βγάλουν συμπεράσματα, γιατί υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα και θέλει υπομονή και δουλειά για να στρώσει η ομάδα. Θέλει χρόνο. Για τις επιλογές του με τη Λίμπαρ σχετικά με την Ευρωπαϊκή Λίστα, νομίζω ότι σωστά έκανε και το σκέφτηκε, έστω και αν για το Σιπιόνι είχε ενδιασμούς, αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, τονίζει ο Λαρισαίος Άσος που φόρεσε μεγάλη επιτυχία την ερυθρόλευκη ρηγότη. Ερχόμενος βέβαια πριν πολλά χρόνια από την ομάδα των Βυσσινή, με την οποία έχει κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ελλάδας. Λογικά μέσα.
2: Είδες τι είπε, και είναι πάρα πολύ σωστό βέβαια, ότι πρέπει να πάρει και τις ευκαιρίες από τον προπονητή του. Βέβαια, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει δείξει ότι είναι από τους προπονητές που δίνει ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Μην ξεχνάμε, μην μπαμ, και που λέμε συνέχεια τα ίδια, και ο Μουζακίτης και ο Κοστούλας και ο Τσολάκης και άλλα παιδιά έχουν πάρει τις ευκαιρίες τους και τις έχουν αξιοποιήσει, βέβαια, τις έχουν αρπάξει από τα μαλλιά. Και είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ο προπονητής να δείχνει ότι εμπιστεύεται τα νέα παιδιά. Mm-hmm. Είναι καλό και για τα νέα παιδιά βέβαια, γιατί χτίζουν και ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για να βγάζουν αυτό το ταλέντο του στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά από την άλλη βέβαια είναι καλό και για την ομάδα, γιατί εκμεταλλεύει, γιατί νομίζω ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε μια χαρά αυτά τα παιδιά, προκειμένου να βοηθήσουν και την ομάδα να περάσει τα στοιχεία που θέλουν.
0: Απλώς να πω για τον Χρήστο Φίλη ότι πρέπει να λέμε, να αναφέρουμε και τους παίκτες και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βοηθήσει στο να, και έχουν στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Τον έχει από 9-10 χρονών, τον είχε στα χέρια του Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Ναι. Είναι αυτός ο οποίος τον εξέλιξε, αυτός ο οποίος τον επίστεψε, αυτός ο οποίος τον έβαλε για πρώτη φορά, τον έριξε στα δύσκολα. Επαναλαμβάνω, είναι αυτός ο οποίος τον εξέλιξε στις ηλικίες από 14 κυρίως και μετά.

0: Λοιπόν, έλεγα για τον Πουέρτα, κάνει κανονικά προπονήσεις. Άρχιλος έρχεται από full αγωνιστική περίοδο. Έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Ρασέγγι, έπαιξε τα πρώτα παιχνίδια στην Πρεμιέρα Division. Ως εκ τούτου είναι στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Μάλιστα, αυτό το διήμερο που έλειπε η ομάδα, είχε και το ρεπό, είχε και το παιχνίδι παιχνίδι κυπέλου στην Λάρισα. Ο Πουέρτα έκανε κανονικά προπονήσεις. Τώρα το ζητούμενο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κρίνει κυρίως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το αν μπορεί αύριο, παραδείγματος χάρη, να τον ρίξει και πόσο θα τον ρίξει εντός εισαγωγικών στον αγωνιστικό χώρο κόντρα στον Βόλο, στο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής. Γιατί αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη χημίας του ποδοσφαιριστή για τον Μπέιλι, ο οποίος ήρθε λίγο πριν, μάλλον τη μία τα μεσάνυχτα, έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έκανε τις δηλώσεις του πλέον, τις πρώτες ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ήδη τα έχει πει ούτως ή άλλως με τον καλό του φίλο του Άκη Ρέτσο, που θα ξανασυνδεθούν μετά την Bayer Leverkusen και στο Ρέντι. Δεν είναι έτοιμος να παίξει. Προέρχεται μάλλον από μία φλάση που τον έχει κρατήσει μακριά από τις προπονήσεις. Ως εκ τούτου θα συνεχίσει το πρόγραμμα από θεραπείας του. Αμέσως μετά βέβαια ακολουθεί και η διακοπή του πρωταθλήματος η μεγάλη λόγω των αγώνων της εθνικής μας ομάδας στο Nations League. Θα είναι μια περίοδος στην οποία με την επιστροφή μάλλον στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός και ο προπονητής του, ο Βάσκος Τεχνικός, ο Μεντιλίμπαρ, θα έχει στη διάθεσή του και τον Λίον Μπέιλι, που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Παναλαμβάνω, αυτό το οποίο περιμένουμε πλέον μέσα σε την επόμενη ώρα, σε επόμενες ώρες, είναι την αποστολή η οποία θα ταξιδέψει για το παιχνίδι στον Βόλο και όπου θα έχουμε πολύ πιθανό και 11 αλλαγές σε σχέση με αυτούς που ξεκίνησαν στη Λάρισα πριν από μερικές ημέρες.
1: Να ρωτήσω κάτι εγώ.
2: Γεια σου Νίκο Σφαγή.
1: Γεια σου. Ο Ολυμπιακός έκανε 16 μεταγραφές.
0: 20 νομίζω.
2: Ναι, νομίζω 20 έκανε.
1: Εντάξει, εγώ έχω μείνει 16, είναι πολλές ας πούμε.
2: Ναι, είναι πολλές. Τέλος
1: πάντων, είναι πολλές οι μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός έχει την χαρά αυτή τη στιγμή να έχει πάρει πάρα πολλούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Κατά τη δική μου εκτίμηση. Νομίζω είναι κοινή εκτίμηση. Θα μου πεις, είναι και 20, όχι, δεν είναι και 20 το ίδιο, αλλά είναι πάντως υψηλού επίπεδου οι περισσότεροι. Mm-hmm. Έτσι, στην τελική πλειοψηφία είναι επίπεδο. Ο Ολυμπιακός είχε μία ατυχία. Το γεγονός ότι αυτή η ομάδα δεν έκανε από την αρχή προετοιμασία.
0: Ναι,
1: okay. Δηλαδή, αν είχε κάνει προετοιμασία, σκέψω ότι θα ήταν σήμερα πολύ πιο.
2: Πώς να το πούμε. Πιο έτοιμη, ξέρω.
1: Πιο έτοιμη.
0: Θα ήταν έτοιμη. Ναι.
1: Θα ήταν έτοιμη, εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό τώρα για ένα διάστημα μέχρι να ενισχυθούν, αλλά μετά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, εάν όλα πάνε καλά στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο, ο Ολυμπιακός θα κάνει κάτι, θα κάνει πολλά πράγματα φέτος. Λογικά. Νομίζω, έχω την δική μου, η δική μου γνώμη είναι ότι ακόμα και αν ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα μέχρι να δέσει η ομάδα μπορεί να ενδεχομένως να έχει κάποιες απώλειες οτιδήποτε, που θα έχουν και οι άλλοι βέβαια, είναι μόνο Ολυμπιακός, αλλά είπαμε για ποιο λόγο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι στην Ευρώπη όμως, επειδή οι παίχτες είναι άλλο πράγμα στην Ευρώπη και οι παίχτες θα δίνουν όλα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, που έχουν ένα διαφορετικό κύρος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι Conference, είτε είναι Champions, είτε είναι Europa, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός θα παρουσιάσει ένα πολύ πιο καλό. Θυμηθείτε το αυτό που το λέω. Mm-hmm. Ένα πολύ πιο καλό πρόσωπο από ό,τι θα παρουσιάσει. Ακόμα και τώρα δηλαδή, και στα πρώτα του παιχνίδια εννοώ.
0: Ναι,
1: το που άλλος, ακόμα δεν είναι δεμένο, ας πούμε.
0: Το λέγαμε.
1: Τώρα, όταν θα δεθεί τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, δεν ξέρω πότε, ας πούμε, θα είναι η ομάδα έτοιμη, ας πούμε, θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω ότι αν τώρα θα δεθεί, μέχρι να δεθεί, μετά θα γίνουν σημαντικά πράγματα. Στον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη μου.
0: Το λέω τις προάλλες και δεν είναι
1: τίποτα δεν εξασφαλίζει.
0: Το είχα διαβάσει.
1: Δεν εξασφαλίζει καμία ομάδα ότι θα πάρει πρωτάθλημα ή ότι θα. Έτσι. Καμία ομάδα δεν εξασφαλίζει αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει να δώσει πολλές απαντήσεις φέτος, στον κόσμο κυρίως, που υπήρχε την γκρίνια η όλη αυτή η ιστορία, ότι με αυτές που έκανε, τις μεταγραφές που έκανε και με το δεδομένο ότι παίζει στην Ευρώπη σε μια υψηλή. Πόσο λένε, υψηλή διοργάνωση, υψηλού κύρους διοργάνωση, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει καλά. Αυτό δείχνουν οι πολλές μεταγραφές και ποιότητα των παιχτών. Δεν σου κρύβω εγώ ότι πιο πολύ από όλους, μπορεί να ακούω για Γκονζάλες, μπορεί να ακούω για αυτά, είναι ο Πουέρτα, κατά τη γνώμη τη δική μου.
0: Τον ξέρω τον Πουέρτα.
1: Νομίζω ότι αυτός ο παίκτης μπορεί να παίξει, είναι υβριδικός παίκτης, μπορεί να παίξει υβριδικός όχι ως προς τη θέση του, αλλά ως προς το ότι μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα σε κύπελλο, σε Ευρώπη, σε προτάσμα κτλ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος, να αναδειχθεί καλύτερος παίκτης, ας πούμε, ο Γκονζάλες, για παράδειγμα. Έτσι, μπορεί να δεν ξέρω ποιος. Πιστεύω ότι ο Πουέρτα, επειδή τον έχω παρακολουθήσει πολύ, είναι παίκτης εγνωσμένης αξίας, μεγάλης, μπαλαδόρος. Αυτό που λέμε μπαλαδόφατσα, ας πούμε. Αυτά ήθελα να πω εγώ. Έτσι, ως πρώτη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δελτιάκι ειδήσεων, γιατί έχουμε δελτιάκι ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου, η οποία έρχεται ακριβώς σε 2 λεπτά και σε περίπου 6-7 λεπτά θα επανέλθουμε έτσι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε και δηλώσεις Γιώργου Μπαρτζόκα, θα τις ακούσετε, για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μπαίνει απόψε στο τουρνουά της Κρήτης κόντρα στην Φενερμπάχτσε.

0: Les enfants sont venus. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην Αργυθέα Παιανίας. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για τη Μαρφίν. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο στις 8 το βράδυ στη ΔΕΘ. Η επανένωση της Κύπρου αποτελεί βασικό ζήτημα για την Ευρώπη. Το μήνυμα του Αντώνιο Κώστα από τη Λευκοσία. Έθριος με πιθανές βροχοπτώσεις. Σήμερα ο καιρός στην Αττική ανέμει μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Και πάμε να πούμε πως σας αφήσαμε με Ολυμπιακό, γιατί την ώρα που εκφωνούσε το δελτίο ειδήσεων η Άννα Ζαδίδο, είχαμε στα χέρια μας, μας έφτανε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, το οποίο θα εγκατάμεσο από φίλους του Ολυμπιακού. Άλλωστε έχουν εξελιχθεί κάτι περισσότερο από τα μισά εισιτήρια τα οποία έχει στη διάθεση του Ολυμπιακός. Λοιπόν, αυτό το οποίο σας έλεγα ισχύει, όπου έρθανε κανονικότατα στην αποστολή της ομάδας του Ολυμπιακού, μάλιστα σε σχέση με, με το πρόσφατο μάτς κόντρα στη Λάρισα, επιστρέφουν Ορτέγκα, Πυρόλα, Έσες, Πιόνι και Ελκαμπή που είχαν μείνει για να πάρουν ανάσες. Η αποστολή λοιπόν του Ολυμπιακού είναι Ορτέγκα, Πόποβιτς, Τουρνάρας, οι τρεις τερματοφύλακες, Σάλιακας, Μαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνι, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Σιπιόνι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Ελκαμπή, Ζώτα και ο Κονσάλες, που άνοιξε λογαριασμό στο μάτς της Λάρισας. Εκτός φυσικά οι δύο, ο τραυματίας ο Γιαζίτσι, το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήν του Ολυμπιακού Λιον Μπέιλι, η μικρή φίλης Κοτσογούλας και ο Μπακούλας, και Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι κατά πόσο τα πράγματα δεν υπολογίζονται για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτά όσον αφορά την αποστολή του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα και σε άλλες ομάδες, γιατί γίνεται ένας χαμός. Και έχουμε και μεταγραφές. Γιατί μην ξεχνάτε, είμαστε σε ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. 5 του μήνα οι ομάδες μπορούν να ενισχύονται. Απλά η φουρία των προηγούμενων ημερών που ασχολούμασταν, κάναμε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι έπρεπε να δηλώσουν τη λίστα τους για τη συμμετοχή τους, η ΑΕΚ στο Champions League, ο Ολυμπιακός και Όφης του Europa League και ο Παναθηναϊκός στην League Phase του Conference League.
1: Πολύ σωστά τα λες, Λουκά. Η μεταγραφική περίοδος είναι σε εξέλιξη για τις ομάδες υπόλοιπες της Στοίχημαν Super League. Αρχικά να αναφέρουμε ότι η ομάδα του Λεβαδιακού, σύμφωνα με πηγές από την Τουρκία, έκλεισε τον Αλιού Μπάτζη. Ο Αλιού Μπάτζη είναι 29 ετών, Σενεγαλέζος φορ, με ύψος 1,90 και δεξιοπόδαρος. Ο Μπάτζη έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ. Την περασμένη περίοδο είχε στη δεύτερη κατηγορία με τη Σίβασπορ σε 22 εμφανίσεις, 4 γκολ και 1 assist. Τώρα σε άλλα μεταγραφικά, θα πάμε τώρα στον Σορετήρε του ΠΑΟΚ, όπου σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η μεξικάνικη ιστοσελίδα Φαύχου, εγώ δεν την ήξερα τη Φαύχου, την έμαθα σήμερα, είναι μια μεξικάνικη ιστοσελίδα που αναφέρει ότι οι Τίγκρες, η ομάδα από το Μεξικό, από την Κεντρική Αμερική, τσεκάρει την περίπτωση του Άγγλου παίχτη των Θεσσαλονικιών, τον Σορετήρε. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ απέρριψε, όπως διάβασα, πρόταση για τον Σορετήρε από ομάδα της Championship και μένει να δούμε την εξέλιξη αυτήν. Βέβαια παρατηρώ ότι ο Σορετήρε είναι στα πλάνα του Αλέσιο Λύση. Αναμένουμε για αυτή την εξέλιξη. Τώρα όσον αφορά τον Άρη, εξετάζει την περίπτωση του Μπρούμα της Μπενφίκα. Ο Μπρούμα, ο οποίος είναι ο γνωρισμός μας, Πορτογάλος, πέρσι από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τη Record, οι κίτρινοι ψάχνονται για έναν μέσο επιθετικό και ο Μπρούμα

0: Σύμφωνα με τη ρεκόρντ, οι κίτρινοι ψάχνονται για έναν μέσο επιθετικό και ο Μπρούμα δεν είναι στα πλάνα του προπονητή των αετών του Μάρκο Σίλβα. Οπότε, της Κηφισιάς, ο 37χρονος μέσος κρεμάει τα παπούτσια του, αποσύρεται, πήρε την απόφαση ο πολύπυρος Ισπανός μέσος στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε με τα πράσινα από το 2020 επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αν θυμάμαι καλά. Και αξιοσημείωτο είναι ότι ξεκίνησε από τις Ακαδημίες Ατλέντικο Μαδρίτης το μακρινό 2008, μετά πέρασε ως δανεικός σε Λακορούνια, Χετάφε, Μπέτις, Έλτσε, Τωρίνο και Γρανάδα. Ύστερα αποκτήθηκε από τη Λεγανές με τον Παναθηναϊκό και τη Κηφισιά. Δεν είναι έγκριση της αστυνομίας, δεν είχε ακόμα επισημοποιηθεί κάτι. Κούρα αυτή η εξέλιξη και πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το μέλλον του ελληνικού οπαδικού ποδοσφαίρου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Εντάξει, αυτό οι οπαδοί μεταξύ τους τα βρίσκουν. Εντάξει, δεν είναι παράξενο. Απλά να θυμίσω το εξής, ότι πέρσι στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην φάση των play-offs της Στοίχημαν Super League, είχε υπάρξει συμφωνία, προσέξτε να δείτε, δεν ξέρω πώς τη θυμάστε, αλλά τα θυμόμαστε αυτά και τα λέμε. Είχαν συμφωνήσει στο πλαίσιο έτσι των καλών σχέσεων που έχουν αναπτύξει η θύρα 7 με την θύρα 4. Θυμίζω η θύρα 7, η οποία είχε πάει και στην Τούμπα μετά το χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Στο μνημόσυνο για τα θύματα της σειράς 7 στις 8 Φλεβάρι 26 που έγινε φέτος, βρέθηκε αντιπροσωπεία οπαδών του ΠΑΟΚ.

0: 6 που έγινε φέτος, βρέθηκε αντιπροσωπεία οπαδών του ΠΑΟΚ με Στεφάνη στο μνημείο της Σύρας ΕΤΑ. Υπήρξε δηλαδή εδώ, των οπαδών του ΠΑΟΚ δηλαδή στην Καστοκάρη. Εγώ το έλεγα και πέρσι, θα το είχα αφήσει.
1: Και υλοποιηθεί η μετακίνηση των οπαδών.
0: Κοίταξε το Άρης Ηρακλής.
1: Θα δούμε ένα φως στο τούνελ.
0: Ή το Άρης Ολυμπιακός, θα θυμίσω ότι έχει πάει τώρα. Τα τελευταία χρόνια έχουν πάει οπαδοί του Ολυμπιακού στο Χαριλάου και αντιστοίχως οπαδοί του Άρη του Καραϊσκάκη. Έχει τελείως διαφορετικό. Από τη σημειωτή αυτά τα παιχνίδια με κόσμο και δεν έχει γίνει και το παραμικρό, θα ήταν ένα καλό πρώτο βήμα και ένας γενικότερα σημαντικός μπούσουλας για όλους για το πώς θα πρέπει να κινηθούν στη συνέχεια. 17 λεπτά μετά τη μία εδώ στο κανάλι 1. Καλησπέρα στον Μιχάλη, καλησπέρα στα φιλαράκια μου, το πω στα νιάτα, λέει ο Μιχάλης. Ενρίκο Μασίας, τι είναι αυτό?
1: Ενρίκο Μασίας.
0: Ναι. Έχω χάσει κάτι, ρε Μιχάλη.
2: Μεγάλος τραγουδιστής
0: παλιός.
1: Έχουμε παραγγελίες δηλαδή, Λουκά.
0: Παραγγελιά είναι για σένα, Δημήτρη Παδάκη. Για σένα είναι, Δημήτρη Παδάκη. Τι έχουμε μεταγραφή.
1: Έχουμε επίσης μια τελευταία εξέλιξη όσον αφορά την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ενισχύεται στη μεσαία της γραμμή. Ανακοίνωσε τον Ιωάννη Κούσουλο από την Ομόνια Λευκωσίας. Είναι ένας 30χρονος αμυντικός χαφ που μετράει 50 συμμετοχές με την Εθνική Κύπρου και έχει πολλές ικανότητες, όπως να παίρνει δεύτερες μπάλες, να καθαρίζει μονομαχίες, να κρατά την ισορροπία στο κέντρο. Με την Ομόνια Λευκωσίας έχει κάνει πράγματα ο Κούσουλος και αναμένουμε να τον δούμε και αυτόν στο πιάτο της στοίχημα Super League.
0: Ωραία. Πάμε που πάμε. Πάμε μία εθνικό. Να τρέξουμε λίγο. Γιατί έχουμε και Μιχάλη Κατσαφάδο, έχουμε και Γιώργο Μπαρτζόκα και έχουμε και Αντώνη Γλυκά. Στις παραίκους κλείνουμε με θρύλου στα FM.
3: Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε στον εθνικό. Γιατί έχουν προσταφερέσει σήμερα. Ένας παίκτης έφυγε, δύο παίκτες ήρθανε. Είναι ο εθνικός, όπως καταλαβαίνετε, σε μία περίοδο χτισήματος. Είπαμε μια καινούργια ομάδα, μια νέα ομάδα με πολλές αλλαγές, με πολλές προστίκες, με πολλές αφαιρέσεις. Γίνεται μια προσπάθεια τεράστια προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί όσο γίνεται πιο έτοιμη και δυνατή και επιτέλους φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, να επιστρέψει στην Super League 2, δηλαδή στην επαγγελματική κατηγορία. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο, μια πολύ δύσκολη κατηγορία, ένας μαραθώνιος με τρεις φάσεις και φέτος. Παρ' όλα αυτά όμως, εντάξει, υπάρχει αισιοδοξία στον εθνικό ότι η ομάδα θα καταφέρει να κάνει την υπέρβαση σήμερα, φέτος, και να πάρει το εισιτήριο που οδηγεί στην άνοδο. Πολύ νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά υπάρχει αισιοδοξία και καλά κάνει και υπάρχει αισιοδοξία. Λοιπόν, νωρίς σήμερα μάθαμε ότι ένας ποδοσφαιριστής του Εθνικού δεν θα συνεχίσει να φοράει τα εκεί ανώλευκα. Αναφέρομαι στο Γιώργο Παδόπουλο, το αριστερό μπακ του Εθνικού, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διοίκηση του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εθνικού ανακοινώνει τη λύση συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Παδόπουλο, στον οποίο εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Και αυτό βέβαια το περιμέναμε πάνω κάτω μετά την χθεσινή ανακοίνωση του Τάτσι, του Δημήτρη Τάτσι, ο οποίος αποκτήθηκε χθες από τον Εθνικό, αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας. Είναι ο Μάκης Παπαδουλάκης σε συγκεκριμένη θέση, είναι ο Δημήτρης Τάτσις, λογικά κάποιος θα έφευγε. Ο κλήρος έπεσε στον Παπαδόπουλο, ο οποίος αποχαιρέτησε την ομάδα. Ένας παίκτης που ήταν πάρα πολύ καλός, τουλάχιστον στα φιλικά που τον είδα είχε δείξει πολύ καλά και θετικά στοιχεία. Οι άνθρωποι του Εθνικού θεώρησαν και λογικό ότι ο Δημήτρης Τάτσις είναι πιο έμπειρος παίκτης και θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη με τον Μάκη Παυλάκη για το αριστερό άκρο της άμυνας. Από εκεί πέρα βέβαια σήμερα ανακοινώθηκαν και δύο νεαροί παίκτες του 2008. Είπαμε ότι όλες οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρίσκουν ποδοσφαιριστές αυτής της ηλικίας, δηλαδή του 2007 και 2008, γιατί υπάρχει αυτός ο κανονισμός από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα θα πρέπει να αγωνίζεται ένας του 2007 και ένας του 2008. Και είναι λογικό οι ομάδες να θέλουν να βρουν τις καλύτερες λύσεις σε αυτές τις ηλικίες. Λοιπόν, ο Εθνικός σήμερα ανακοίνωσε τον Γιάννη Σταμάτη, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός της ομάδας K19 του Πανετολικού, και τον Άγγελο Ματακούλη, ο οποίος αγωνίστηκε στο φιλικό πριν από λίγες μέρες με τον Αετό Κορυδαλού, πέτυχε και γκολ μάλιστα ο Πιτσιρικάς, από τα Ιωάννα και συγκεκριμένα από την ΑΕ Κλιματιάς, εκεί αγωνιζόταν ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο Άγγελος Ματακούλης, ο οποίος είναι μέσος. Δύο παίχτες βέβαια

0: που θεωρούν στον εθνικό ότι μπορούν να βοηθήσουν και να μπαλώσουν τρύπες στο κομμάτι των πιτσιρικάδων. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο εθνικός αύριο με τη Νέα Αρτάκη, πολύ πολύ δυνατό φιλικό. Μια ομάδα η οποία και αυτή θα πρωταγωνιστήσει στον όμιλό της βέβαια στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Είναι ένα πολύ δυνατό crash test για τον Ηλία Κότσιο. 7 η ώρα το φιλικό αυτό με την Νέα Αρτάκη. Θα δούμε σίγουρα αλλαγές, θα δούμε πάλι δοκιμές, αλλά όπως και να το κάνεις είναι το 5ο φιλικό του εθνικού. Όσο περνάνε τα φιλικά τόσο θα πρέπει βέβαια να βλέπουμε και παραπάνω πράγματα από την ομάδα του Ηλία Κότσου και μην ξεχνάμε ότι το άλλο Σάββατο 4 η ώρα στο γήπεδο του Ταύρου το πρώτο επίσημο παιχνίδι του εθνικού θα έρθει, Ιωάννη, έτσι. Δεν λέω του Λουκά, γιατί ο Λουκάς θα έχει υποχρέωση.
1: Θα φροντίσω να είμαι εκεί, διότι όπως σου είπα και χθες και προχθές, ο εθνικός επιθυμώ πάρα πολύ μέσα από την καρδούλα μου να ανέβει επιτέλους στα μεγάλα σχολεία.
0: Μακάρι.
1: Τι στιγμή μας πρέπει να κάνω μια ερώτηση τώρα για τον εθνικό, για τη γάμα εθνική γενικότερα. Επειδή δεν τα πολύ μελετάω και εσύ είσαι γνώστη αρκετά τη γάμα
0: εθνική.
1: Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα άτυπα, ας πούμε, power ranking τη γάμα εθνική, με ποια έννοια power ranking. Με βάση τη δυναμικότητα του ρόστερ των ομάδων. Ναι. Τα ρόστερ δεν έχουν κλείσει προφανώς.
0: Όχι, και η διαφορά φέτος είναι ότι θα μπορούν να κάνουν μεταγραφές οι ομάδες μέχρι αρχές Ιανουαρίου.
1: Οπότε,
0: δηλαδή είναι μέχρι στιγμής, και μεταγραφική
1: ας πούμε μέχρι στιγμής, ναι. Σε ποια θέση του άτυπου αυτού που power ranking θα κατατάσσαμε τον εθνικό Πειραιώς?
0: Κοίταξε, επειδή είναι όμιλοι.
1: Είναι όμιλοι, ναι.
0: Έτσι, τώρα αν με ρωτάς αν ο εθνικός έχει πιθανότητες φέτος ή να είναι ψηλά στο κομμάτι των ομάδων που θα διεκδικήσουν την άνοδο, σύμφωνα με τις μεταγραφές που έχει κάνει είναι ψηλά. Έτσι, δηλαδή θα κάνει πρωταθλητισμό φέτος ο εθνικός. Τώρα με ρωτάς από το κομμάτι brand name, έτσι, και από τις ομάδες που είναι ιστορικά έχουν χαράξει μια διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φέτος είναι ο Εθνικός, είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης και μάλιστα ο 8ος όμιλος είναι ο πιο δυνατός όμιλος.
1: Έτσι, είναι
0: η προεθνική, είναι ο Ιωνικός.
1: Ξέρεις τι διάβασα και μου κάνει τεράστια εντύπωση? Ότι ο Εθνικός Πειραιώς είναι η 8ος ή 9ος, είναι σίγουρα στο top 10 με τις συμμετοχές γενικά στην ιστορία της στοίχημα Super League. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Πιο πολλές και από Αστέρα
0: Τρίπολης.
1: Είναι ιστορικότατη ομάδα ο Εθνικός Πειραιώς.
2: Ακριβώς. Στον Αστέρα Τρίπολης, ποιος Αστέρα Τρίπολης?
0: Όχι, σου λέει ρε παιδάκι.
1: Ήταν ο Παναρκαδικός. Ήταν ο Παναρκαδικός.
2: Η μεγάλη ομάδα της Αρκαδίας είναι ο Παναρκαδικός.
1: Ακόμα και από τον Ατρόμητο.
2: Είσαι ωραίος για την ηλικία σου, το πες. Λοιπόν, να πω, επειδή χθες δώσαμε το πρόγραμμα και τους ομίλους της Α και Β τεχνικής Πειραιά, ότι η ΕΠΣ Πειραιά στην ιστοσελίδα της, στην epspir.gr, έχει αναρτήσει στις σχετικές ενότητες αποτελέσματα και βαθμολογίες τους αγώνες και βεβαίως περιμένουμε πλέον και την Τετάρτη, Τετάρτη δεν είναι η επόμενη κλήρωση.
0: Δευτέρα. Είναι και η κλήρωση του κυπέλου.
2: Μπράβο,
0: και η κλήρωση
2: του κυπέλου και της κατηγορίας. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, για να μάθουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα των αγώνων ποδοσφαίρου. Ναι. Εδώ στην πόλη και στους όμορους δήμους.
0: Θύμησε μου, Ρεσί Λουκά, έχουν βγει ημερομηνίες πότε ξεκινάνε τα πρωταθλήματα?
2: Βεβαίως και έχουν.
0: Πότε, τέλη Σεπτεμβρίου? Νομίζω κάπου εκεί πέρα πρέπει να είναι.
2: Περίμενε. Τα έχω όλα εδώ πέρα. Το πρωτάθλημα Α και Β 19-20 Σεπτεμβρίου, ναι, και τη τρίτη αεραστεχνική Πειραιά 3-4 Οκτωβρίου. Η πρώτη φάση του κυπέλου Πειραιά 12-13 Σεπτεμβρίου. Και οι 9 αγώνες της δεύτερης φάσης, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Σε κάλυψα?
0: Με κάλυψες.
2: Όλα αυτά λοιπόν ημερολογιακά, με ημερομηνίες, για εδώ τη δική μας ένωση. Έχουμε σήμερα τηλεοπτικά μπάσκετ και μάλιστα δύο παιχνιδάρες, και το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ, αλλά και το παιχνίδι νωρίτερα του Ερυθρού Αστέρα με την Αρμάνι Μιλάνο, 6.30 Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας από την Κοσμοτέ, Ολυμπιακός Φενέρ στις 9 η ώρα το βράδυ. Μικρός τελικός την Κυριακή στις 6, 8.30. Μεγάλος τελικός στις 8.30. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μπαρτζόκα τι είπε για το ξεκίνημα της προετοιμασίας με όλους τους παίκτες πλέον στη διάθεσή του πλην των διεθνών του Παπα-Νικολάου και του Λαριτζάκη, οι οποίοι έμειναν εκτός για αυτά τα παιχνίδια. Αλλά βεβαίως και για την συνέχεια, αμέσως μετά το τραγούδι Παραγγελιά του Μιχάλη Μουσελή, και ερχόμαστε με Μιχάλη Κατσαφάδο.
3: Η προπόνηση που κάνουμε δυστυχώς είναι αρκετά αργά. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είχαμε πάρα πολλούς διεθνείς παίκτες, οι οποίοι σήμερα που ταξιδεύουμε για την Κρήτη εμφανίζονται. Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ που έχουμε. Υπάρχουν κάποιες αναπροσαρμογές, ανακατατάξεις. Παίκτες έφυγαν, παίκτες ήρθαν, αλλά ο στόχος παραμένει για την ομάδα μας πάντα ο ίδιος. Να είμαστε έτοιμοι να ανταγωνιστούμε στο ψηλότερο επίπεδο.

0: Εξελίσσεται το μπάσκετ με η προετοιμασία μικραίνει, αλλά οι υποχρεώσεις αυξάνονται. Οπότε ένα λιγότερο από τα όπλα που έχουν οι προπονητές για να παρουσιάσουν κάτι καλό με τις ομάδες τους είναι ένα λιγότερο, δηλαδή λιγότερος χρόνος δυσκολεύει τη χημεία των ομάδων. Αποτελέσματα που στην αρχή της χρονιάς μπορεί να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα μιας ομάδας δυστυχώς δεν γίνονται κατά τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει να προσαρμοστούμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η Κρήτη είναι ένα μέρος που είναι πολύ φιλόξενο για μας. Έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές φορές. Έχουμε κερδίσει, έχουμε χάσει τίτλους, αλλά έχουμε παίξει και πολλά φιλικά τουρνουά εκεί. Γενικά το μέρος του τουρνουά είναι πολύ οργανωμένο, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Νομίζω ότι ίσως είναι από τα καλύτερα τουρνουά αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, με την έννοια ότι είναι 4 ομάδες Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να ζητήσει κάτι καλύτερο.
1: Λοιπόν, από κεκτημένη ταχύτητα, είπα 7 η ώρα πριν το φιλικό του Εθνικού με την Νέα Αρτάκη. Μου στέλνουν τώρα μήνυμα, είναι στις 6. Μπορεί να είπα 7. Ναι, okay, 6 η ώρα είναι το φιλικό του Εθνικού, αύριο με την Νέα Αρτάκη. Μην πάει κανείς να δει το μάτς 7 η ώρα. Θα είναι το δεύτερο ημίχρονο μόνο. Καλά, κοίταξε, όχι τίποτα άλλο. Θα το συνδυάσουν οι φίλοι του Εθνικού πιο νωρίς, με φαγητό, με. Πάνε 7 η ώρα, δεν θα δουν και το παιχνίδι, θα τους πάρω στο λαιμό.
2: Λοιπόν, την παραγγελιά την έχουμε. Είναι έτοιμη, λοιπόν, βάλτε για τον Μιχάλη. Για να έρθουμε
1: κιόλας, μπορεί να έχουμε κιόλας τις παραγγελιές ή όχι.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε Μιχάλη Καζαφάδου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μπούμε στο...
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι φίλος μου.
0: Να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της τελευταίας εκπομπής για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Καλησπέρα, Μιχάλη.
2: Μιχάλη, το θέμα είναι...
3: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Αν εσύ τον έχεις φίλο, τον Νίκο Σιφάκη.
4: Γιατί?
2: Αν εσύ τον έχεις φίλο, τον Νίκο Σιφάκη.
3: Δεν έχει φίλο.
2: Έχει φίλο.
3: Εγώ τον έχω, είναι φίλος μου, το λέω. Δυστυχώς είναι φίλος μου.
0: Ορίστε.
3: Δεν ξέρω τι έπαθε. Δεν ξέρω τι έπαθε. Έχει η Σάλτσμπουργκ κάτι. Κάτι για τη Σάλτσμπουργκ έλεγε, κάτι για τη Λειψία. Δεν κατάλαβα. Γελάει.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί είμαστε πιεσμένοι από άποψη χρόνου, όπως όλες τις Παρασκευές, με τον μπερδεύοντα τον Κατσαφάδο.
3: Ποτέ δεν μπερδεύεται.
2: Μπερδεύεται τον Νίκο.
3: Ποτέ μπερδευτεί ο Κατσαφάδο.
0: Καλάμε, ρε παιδιά, τον ηρμό της σκέψης.
2: Δεν κατάλαβα.
3: Τη πια.
4: Να πούμε, να ξεκινήσουμε από μια σημαντική μεταγραφή που έκανε άλλος ένας Έλληνας παίκτης. Μιλάμε για τον Ηλία Κουτσουπιά, που εντάχθηκε στην Άντερλεχτ για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της βελγικής ομάδας. Ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από τη Φροζινόνε και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με οψίον για μία επιπλέον σεζόν. Ο Ηρακλειώτης Μέσος που μετακόμισε.
3: Από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του καλοκαιριού, έτσι.
4: Βέβαια, μετακόμισε.
3: Μετά, ναι, μετά τον Ντέλια, μετά τον Καρέτσα, τον Μουζακίτη, είναι ο, πάει σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Πώς? Ο Τζολάκης, βέβαια, εννοείται ο Τζολάκης. Πάει σε μια μεγάλη ομάδα.
4: Έχει μεγάλη εμπειρία από ιταλικό ποδόσφαιρο. Έχει παίξει σε Τερνάνα, Μπενεβέντο, Μπάρι, Κατατζάρο πριν ενταχθεί στη Φροζινόνε το 2025, εκεί όπου έκανε μια καταπληκτική σεζόν με 34 εμφανίσεις και 8 γκολ. Με 4 ασίστ.
3: Φίλος του Λουκά Θεοφανόπουλου. Φίλος του.
4: Τι λες?
3: Λουκά.
0: Ναι.
3: Φίλος του. Φίλος του Λουκά.
4: Κάνει το μεγάλο βήμα τώρα για την Άντερλεχτ. Επίσης η Λίβερπουλ υπέγραψε τον Τιλιάν Εγκεσάνα τη Σεντ Ετιέν, 18χρονο Γάλλο επιθετικό, που θα περάσει τη σεζόν δανεικό στη Σταρ Μπρες στη Λίγκ One. Η μεταγραφή εκεί περίοδος που έξε ξανά στην Αγγλία μετά από μια γεμάτη δράση ημέρα λήξη. Ομάδες Premier League δαπάνησαν πάνω από 460 εκατομμύρια ευρώ μόνο την Τρίτη. Αν θέλουμε να ξεχωρίσουμε έτσι κάποιες μεταγραφές τελευταίας στιγμής, αυτές είναι της Brighton που έκανε 2 ακόμη μεταγραφές. Πήρε τον Φεμί Αζίζ από την Millwall αντί 17,5 εκατομμύρια ευρώ και τον Ισπανό αμυντικό μέσο από τη Στουτγκάρδη, τον Τσέμ Αντρές, με 23 εκατομμύρια. Πολύ καλή μεταγραφή για τη Manchester City. Πήρα την Everton, τον Ιλιμάν Ινδιάγη, τον Σενεγαλέζο επιθετικό από τους καλύτερους τριμπλέρ στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Μαλίκ Φοφανά, τον οποίο ήθελε στις αρχές καλοκαιριού και η Arsenal, κατέληξε στη Σάντερλαντ με 35 εκατομμύρια ευρώ. Ο 18χρονος Ιμπραήμ Μπάιγ από την Παρίσι Ζερμέν στην Άστον Βίλα, 55 εκατομμύρια, μια εξαιρετικά συναρπαστική προοπτική. Αυτές ήταν οι καλύτερες μεταγραφές την τελευταία ημέρα. Χτες είχαμε την επίσκεψη ενός πολύ γνώριμου προσώπου του Κάρλο Αντσελότη στη Ρεάλ Μαδρίτης για να συνομιλήσει με τους παλιούς παίχτες του αλλά και τον Ζωζέ Μουρίνιο. Οι μερέγγες προετοιμάζονται για τον αγώνα με τη Real Betis σήμερα. Η Paris Saint-Germain φαίνεται να σπέδει να συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο με τον Κβίτσα Κβαρατσιέλια εν ώψη της τελετής απονομής της χρυσής μπάλας τον επόμενο μήνα. Οι αξιωματούχοι του συλλόγου φοβούνται ότι αν ο Γεωργιανός Εξτρέμ κερδίσει αυτό το βραβείο πολύ υψηλού κύρους, οι απαιτήσεις για τις απολαβές του θα γίνουν σημαντικά μεγαλύτερες και η ανανέωση του συμβολέου θα γίνει πιο περίπλοκη. Οι Παριζιάνοι που θέλουν να υπογράψουν νέο συμβόλαιο με τον Γεωργιανό το συντομότερο δυνατό, παρά το γεγονός ότι το τρέχον συμβόλαιο του 25χρονου έχει ισχύει μέχρι το 2029. Η Paris Saint-Germain πάντως έχει θέσει ως κύρια δουλειά, κύρια προτεραιότητα αυτό το καιρό την άμεση επέκταση του συμβολέου του. Έχουμε αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Να πω εντάχει μερικά σημαντικά παιχνίδια στην Αγγλία, όπου 4 ομάδες έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο μετά από 2 αγωνιστικές, η City, η Arsenal, η Hull και η Chelsea. Έχουμε σήμερα το βράδυ δύσκολη έξοδο για τη Λίβερπουλ, παίζει εκτός έδρας με την Ipswich. Αύριο στις 5 Nottingham Forest, Tottenham, Hull Aston Villa, Everton, Manchester United και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν που θα γίνει την Κυριακή στις 6.30 Arsenal Chelsea. Στην Bundesliga δύο δύσκολες εξόδους για Dortmund και Bayern. Η Bayern παίζει εκτός με τη Schalke στις 7.30 του Σαββάτου, νωρίτερα στις 4.30 η Dortmund παίζει εκτός με την Hoffenheim. Στην Ισπανία η Real και η Barcelona έχουν ξεκινήσει με το 3-3, έχουν 9 βαθμούς. Σήμερα η Real, όπως είπαμε, έχει δύσκολη έξοδο, παίζει στην Ανδαλουσία με την Betis στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 5 και 4 ντέρμπι στην Βασκονία, Athletic Bilbao, Athletic Madrid, και την Κυριακή στις 5 και 4 Valencia Barcelona. Στην Ιταλία 6 ομάδες έχουν ξεκινήσει με το απόλυτο των 6 βαθμών μετά από 2 αγωνιστικές. Ρώμα, Ίντερ, Μίλαν, Γιουβέντους, Αταλάντα και Λάτσιο. Σήμερα ανοίγει το πρόγραμμα. 10 περαιτέρω με την εξόρμηση της Κόμο στη Γένοβα για να παίξει με την Τζένοα. Αύριο το Σάββατο μεγάλο ντέρμπι στις 7 Ίντερ Νάπολη. Και την Κυριακή νέο ντέρμπι στις 10 περαιτέρω Γιουβέντους Μίλαν. Πολύ ενδιαφέρουσα και η μονομαχία στη Ρώμη ανάμεσα στη Ρώμα του Μάλεν και του δικού μας Κωνσταντίνου Κουλιαράκη απέναντι στην Αταλάντα 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι το Σάββατο.
0: Μάλιστα, είναι Μιχάλη, καλό μεσημέρι να έχεις. Λοιπόν,
4: καλό
0: Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη. Να πω έτσι κάτι πολύ ενδιαφέρον που βλέπω από το δελτίο που μας έστειλε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Στους πρόσφατους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο είμαστε τρίτη δύναμη πίσω από Ιταλία και Τουρκία, πάνω από Βουγγαλία, Αίγυπτο, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. 71 μεν μετάλλια, λιγότερα από Γαλλία και Ισπανία, αλλά περισσότερα χρυσά. 74 Ιταλία, 41 οι Τούρκοι, 26 χρυσά μετάλλια εμείς. Συνολικά οι Ιταλοί 224 μετάλλια, 111 οι Τούρκοι, 71 εμείς, 88 η Γαλλία, 58 η Αίγυπτος, 81 η Ισπανία, 32 η Πορτογαλία και 44 μετάλλια το Μαρόκο.

0: Plaza FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, και τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα, κύριε Γλυκά.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Βέβαια, χαμός στην κυριολεξία αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα μας. 18 παίχτες, των οποίων κορυφαίες προσωπικότητες, έτσι. Δηλαδή, μου διαλυκεί τώρα, θα παίζουν στην ομάδα. Να πω για τον Ρόιλερ, να πω για τον καθέναν που έχει έρθει τώρα εδώ, και όλοι αυτοί πρέπει να γίνουν μια και θα γίνουν καλή ορχήστρα για να δώσουν αυτά τα οποία θέλουμε και περιμένουμε. Λιγάκι υπομονή όμως θα πούμε στον κόσμο, έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπέιλι, το θυμόμαστε τι έκανε πριν 2 χρόνια. Ο πυραυλοκίνητος αυτός που ντριπλάρει και σε τηλεφωνικό θάλαμο μέσα, έτσι λέγαμε όταν τον είδαμε να παίζει στην Άστον Βίλα. Και θεωρώ που έρτα όλοι αυτοί θα δώσουν καινούργια στοιχεία στον Ολυμπιακό. Και βέβαια ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και έχει μεγαλώσει. Mm-hmm. Το τι γίνεται τώρα για το παιχνίδι με τον Όφι, με τα εισιτήρια και τα λοιπά, καταλαβαίνουμε.
1: Και πλησιάζει και η πρεμιέρα στο Europa League.
3: Έτσι, έτσι, έτσι. Όλα αυτά και άλλα πολλά κάνουν τον κόσμο του Ολυμπιακού, αλλά πήρε τη μεγάλη απόφαση ο πρόεδρος, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, για τα καλά να στήσει, να βοηθήσει την ομάδα, να την ενισχύσει, να φτιαχτεί αυτή η ομάδα που οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού ονειρεύονται μετά από έναν ιδιαίτερο χρόνο, θα έλεγα. Και πάμε τώρα να δούμε τα όμορφα. Χρειάζεται πολύ διαχείριση. Όταν βλέπεις και μένουν παίκτες μεγάλης αξίας έξω από την ευρωπαϊκή λίστα. Και βέβαια και χαιρόμαστε ιδιαίτερα και βλέπουμε και τα νέα παιδιά από την Κουτσογούλα, ο Φίλης, που έχουν μπει στην ομάδα. Και το κάθε παιδί που έρχεται από τις ακαδημίες. Και βέβαια σιγά σιγά γεμίζουν. Τι έγινε το αγγλικό πρωτάθλημα να παίζουν 4 δικά μας παιδιά από τις ακαδημίες, ο Τσιμίκας, ο Κοστούλας, ο Τζολάκης.
1: Δηλαδή η κύριε Γλύκα...
3: Ο Χρήστος τώρα.
1: Mm-hmm. Ναι κύριε Γλύκα.
3: Δεν σας άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι, συνεχίστε.
3: Ναι, ναι, δηλαδή είναι εκπληκτικά αυτά που συμβαίνουν και βέβαια με ιδιαίτερο σεβασμό και στα άλλα πρωταθλήματα όπως στην Πορτογαλία παίζουν 3-4-5 δικά μας παιδιά, Ελληνόπουλα εννοώ. Στη Γερμανία και στην Ιταλία και μπράβο, αλλά όλα αυτά να έχουν και ένα αντίκρισμα και στην εθνική ομάδα, να έχουμε όλα αυτά που θέλουμε. Έτσι λοιπόν, σκεπτόμενος όλα αυτά που γίνονται έτσι στον Ολυμπιακό τώρα, με τόσους παίχτες να έχουν έρθει και πρώτης γραμμής, όλοι με γεμάτες σεζόν, με το παλμαρέ τους γεμάτο φάσεις, goal assist και όλα αυτά, και σπουδαίες ενέργειες, σκέφτομαι να γυρίσουμε μερικά χρόνια πίσω, να δούμε πότε είχαμε μία τέτοια κοσμογονία, και αυτή έγινε την εποχή εκείνη του σπουδαίου Προέδρου, του Νίκου του Γουλανδρή, όταν εκείνα τα 2 χρόνια, 72-73, 73-74, 74-75, ο Ολυμπιακός κατέκτησε στην περίοδο εκείνη τα 3 πρωταθλήματα, 2 κύπελα με 2 τελικούς, ένα με τον Παναθηναϊκό, ένα με τον ΠΑΟΚ, θυμόμαστε το τελικό το 1-0 με τον Θανάση Σταναγγελή, τον ταμεία του σημερινού συνδέσμου βετεράνων, και το άλλο με τον Δαβουλή με τον Παναθηναϊκό, το άλλο 1-0 ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, 2 τελικούς κυπέλου, αλλά και βέβαια με σπουδαίους παίχτες και με αξιοσημείωτες επιτυχίες και νίκες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, όταν κερδίσαμε μέσα έξω την περίφημη Κάλιαρη του Τζιτζι Ρίβα, του Ντομενκίνη και των άλλων σπουδαίων παιχτών που έπαιζαν εθνική Ιταλίας, που 2 χρόνια νωρίτερα ήταν στο τελικό του κορυφαίου παγκοσμίου κυπέλλου του 1970 στο Μεξικό, με ο περίφημος Ρίβα της εθνικής Ιταλίας. Θυμόμαστε το 1-0 με τον γκολ του Γιούτσου σε περιγραφή Αντώνη Πιλιαρού από το Κάλιαρι, που είχαμε τρελαθεί. Το 2ο παιχνίδι εδώ Η Celtic εν συνεχεία με τα γκολ του Κρητικόπουλου και του Σταυρόπουλου. Το 3-0 με τον ανεκδίκητο Παλωτάι που σηματοδότησε και διάφορες εξελίξεις τότε στην ομάδα μας. Με την Άντερλεχ με τα 3 γκολ του Μάικ του Γαλάκου. Και τι να πεις τώρα για τους παίκτες που συγκροτούσαν εκείνη την ομάδα. Όπως σήμερα ο Ολυμπιακός έχει και βλέπω δύο εισάξιες περίπου εντεκάδες, εκείνη την εποχή είχαμε επίσης αντίστοιχες εντεκάδες. Θα θυμηθούμε μία, θα μου επιτρέψετε βεβαίως. Έτσι γιατί είναι αναμνήσεις από το βεβαίως. Παρελθόν που είναι η ίδια ιστορία, η ζωή μας και ξανά θα το πω και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας παρακολουθεί, τους ακροατές μας τώρα και θα αρχίσει σε λίγο τα τηλέφωνα. Τι μας θυμήσατε, τι σας θυμήσαμε. Ότι μία εντεκάδα που θα μπορούσε να κατεβάζει τότε ο Ολυμπιακός ήταν ο Γίγας ο Παναγιώτης Κελεσίδης τέρμα, περίφημη άμυνα, Γκαϊτατζής, Σιώκος ο Βασίλης, ο Λάκης ο Γκλέζος ο Αγγελής, ο Περσίδης, τι παιχταράς ήταν ο Περσίδης, Εθνική Αυστρίας έπαιζε, ο Βιέρα, ο Δελικάρης, ο Λοσάντα, ο Τριαντάφυλλος, ο Ιφ Τριαντάφυλλος, ο Ρομπέν Αργυρούδης. Είχε βάλει και ένα γκολ με τον Παναθηναϊκό στο 1-0 μετά την ενέργεια του Λοσάντα που κατέβασε μετά τα ρολά το 1972. Ο Κελεσίδης, μεγάλη νίκη τότε του Ολυμπιακού, μέσα στη Λεωφόρο μεταξύ πολλών άλλων. Η δεύτερη δεκάδα που πάκει σε εθνική ομάδα παίζανε με τον Κελεσίδη μαζί. Ο Κυράστας ο Γιάννης, ο Κουρέας ο Κυριάκος από την Κύπρο, ο Συνετόπουλος ο Τάκης, μιλάμε για παιχταράδες στην κυριολεξία, ο Λιόλιος από την Καβάλα που είχε έρθει, ο Σούλης ο Παπάς, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος, ο Παμπουλής, ο Παπαδημητρίου, ο Κρητικόπουλος, ο Δαβουλής, ο Αηδηνίου και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι παίχτες που έβγαναν και μια δεύτερη εντεκάδα και με 5-6 ακόμη αναπληρωματικούς. Να θυμηθούμε, ο Πένια και πόσοι άλλοι ποδοσφαιριστές που ερχόντουσαν διότι ό,τι καλός παίχτης κυκλοφορούσε και βέβαια υπενθυμίσω ότι ήταν η εποχή που οι ομάδες ήταν γεμάτες με σπουδαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές γιατί πήγαινε στο Εγάλεο και έλεγε θα πάρουμε τον Κρητικόπουλο, τον Σταυρόπουλο και τον Μπουπάκη, πήγαινε στον Εθνικό, θα πάρουμε τον Κρητικόπουλο. Ή στο Περιστέρι, το Βασιλόπουλο, το Γιώργο, που έκανε και εκείνο σπουδαία καριέρα σε αυτή την ομάδα. Αυτή η ομάδα κατέγραψε και ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, το οποίο δεν έχει σπάσει ακόμη. Ήταν στην περίοδο 73-74 το περίφημο 11-0 με τον Φωστήρα, τον πολύ καλό Φωστήρα τότε, τον Φωνέα των Γιγάντων, όπου στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο, το πολύ δυνατό γήπεδο του Ταύρου, το σκόρ ήταν 1-1 και στη ρεβάνς ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε μια καταπληκτική μέρα με σκόρερ 3 γκολ έβαλε να φανταστούμε ο Γιούτσος αλλά 3 ο Τριαντάφυλλος και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας ο Κρητικόπουλος, ο Σταυρόπουλος, ο Δελικάρης μέχρι και ο Γκαϊτατζής έβαλε γκολ για αυτή την πολύ σημαντική έτσι, νίκη που έχει μείνει επί του αγαπημένου όμως πλην όλων των άλλων ιστορικού σωματείου του Φωστήρα που είχε εκείνους τους παιχταράδες, τον Δεϊμέζη, τον Αηδινιώτη, τον Βεντούρη, τον Βολίκα, τον Κοντοπαντελή, τον Αρζένη, τον Κατάνια, όλους αυτούς τους σπουδαίους παίχτες εκείνης της εποχής. Όλα αυτά τα χρόνια της εποχής του σπουδαίου Νίκου Γουλανδρή το Καραϊσκάκι γέμιζε έχοντας μέσα 40.000 κόσμο σε κάθε παιχνίδι και άλλες 10.000 κόσμο έξω από το γήπεδο, να θυμηθούμε. Ο κόσμος αγωνιζόταν όπως αγωνίζεται και τώρα θα αγωνίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η καινούρια, έτσι, οι καινούργιες εγκαταστάσεις στο γήπεδο, να αυξηθεί η χωρητικότητα για να μπορέσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού να βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα που θα γίνονται. Θεωρούμε λοιπόν ότι εκείνη η εποχή που έγραψε τη δική της ιστορία γιατί στον Ολυμπιακό έχουν μείνει κάποιες ιστορικές εποχές. Η προπολεμική εποχή των Ανδριανοπουλέων, του Βάζου, του Ράγκου, του Σιμεωνίδη, του Γραμματικόπουλου. Η μεταπολεμική εποχή της θηλυκής ομάδας των εξ συνεχομένων πρωταθλημάτων Ροσίδη, Σούλη, Πολυθρονίου, Μπέμπη Κοτρίδη, Φαντή, Δρόσου, Δαρίβα κτλ. Η ομάδα του Μπούκοβι με τον Βασιλείου, τον Σιδέρη, τον Γιούτσο, τον Παπάζογλου, τον Ποτίνο, τον Πολυχρονίου και όλους τους Αντέρογλου, τον Φρονιμίδη, αυτούς τους παιχταράδες. Η ομάδα αυτή για την οποία είπαμε πριν λίγο της εποχής του Νίκου Γουλανδρή με όλους αυτούς τους παίχτες και βέβαια και παίχτες μερικούς ξένους όπως ο Άλτσιμπαρ, ο Πολέτη που δεν έπαιξαν, έπαιξαν πολύ λίγο ή ο άτυχος Νικολάου που γέμισε ένα βράδυ το Καραϊσκάκι, το θυμόμαστε αυτό έτσι από τις αναφορές που γίνονται. 50.000 κόσμος είχε πάει για να δει αυτόν τον σπουδαίο παίχτη, ο οποίος ήρθε, αλλά είχε ένα τραυματισμό που του στήχησε πάρα πολύ. Ο Γιωγιώτης, ο Παπαδημητρίου και οι άλλοι παίχτες. Μετά έρχεται η εποχή του Σταύρου Νταϊφά, των 5 πρωταθλημάτων, τα 4 σερί, και δίνουμε και ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, μια και ξεκίνησε το πρωτάθλημα τώρα, ότι η ομάδα κατέκτησε τα 4 πρώτα επαγγελματικά πρωταθλήματα από το 79-80, 80-81, 81-82, 82-83, με σπουδαίους παίχτες. Να λες τώρα Αναστόπουλος, Μητρόπουλος, Λεμονής, Κουσουλάκης, Περσίας, Κυράστας Βαμβακούλας, Παπαδόπουλος, Νοβοσέλα, Τσαρβανίτης, Αργάνης, όλη αυτή η ομαδάρα και τόσα άλλα παιδιά. Για να έρθει μια εποχή που ήρθαν και έπαιξαν παίχτες επίπεδου Όλεκ Προτάσοφ, Σάβιτσεφ και τα λοιπά, αλλά δυστυχώς η διοικητική ανυπαρξία του Ολυμπιακού και τα προβλήματα που υπήρχαν δεν μπόρεσε για αρκετά χρόνια να φέρει ο Ολυμπιακός σε ένα πρωτάθλημα και μερικά πρωταθλήματα όπως εκείνο το ανεκδίγητο κερδίζει στην ΑΕΚ 2-1 στο γήπεδό της, αποβάλλεται και ο Μανολάς τότε και μένουν 4-5 λεπτά με 10 παίχτες και παίρνει στο πρωτάθλημα και πέφτει το καπνογόνο, λέει επανάληψη στην Ρόδο. Το θυμόμαστε αυτό φαντάζομαι έτσι. Δηλαδή τέτοια πρωταθλήματα χανόντουσαν για τον Ολυμπιακό για να έρθει η εποχή του Σοκράτη Κόκαλη με τα 12 πρωταθλήματα και τώρα τι παίχτες βέβαια εκείνη την εποχή, Γιωβάνι, Ριβάλντο, όλα τα παιδιά, Γιαννακόπουλο, Τζόρτζεβιτς, δηλαδή 150 διεθνείς μπορούσαν να έπαιζαν στην ομάδα. Για να έρθει η αυτοκρατορία τώρα του Βαγγέλη Μαρινάκη με τα 11 πρωταθλήματα και βέβαια περιμένουμε και άλλα πολλά όμορφα πράγματα που θα έρθουν φέτο και βέβαια έχουμε αρχίσει όλοι και συζητάμε. Ελπίζω να μην σας κλέβω ένα λεπτάκι ακόμη.
1: Είμαστε ακριβώς στον χρόνο μας.
3: Σας λέω, είναι οι συζητήσεις που κάνουμε όλες αυτές τις μέρες και στο Σύνδεσμο Βετεράνων που θα σας πω και δύο πραγματάκια για το Σύνδεσμο Βετεράνων και εν όψη του μεγάλου αγώνα που έχουμε στις 19 Οκτωβρίου, Δευτέρα, που θα μου επιτρέψετε να έρθω μία από τις προσεχείς ημέρες.
1: Βεβαίως.
3: Γιατί αρχίζει και τρέχει πλέον για να βγουν οι προσκλήσεις και όλα αυτά για εμάς και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μας έχει μπει τώρα το Europa. Δεν είναι καθόλου μακρινός ο στόχος. Οι ομάδες που έχουμε που έχουν κληρωθεί και έχουν κληρωθεί να παίξουν μαζί μας, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τους καινούργιους παίχτες, με τη δύναμη της έδρας του, με τη δυναμική που έχει, με την ήδη μεγάλη επιτυχία του conference, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να μπορέσει να χτυπήσει τα ίσα στην κυριολεξία αυτό το κύπελο και για να αρχίσουμε να τρελαινόμαστε στην κυριολεξία από τώρα έχουμε αρχίσει και κάνουμε διάφορα όνειρα. Λίγο πριν κλείσω θα ήθελα να στείλουμε την αγάπη μας όλοι στον αγαπημένο μας Χρήστο Μουζακίτη σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Τζολάκης τους έχει τρελάνει στην Χάλεκη. Τώρα ήρθε η ώρα και ο Χρήστος να δείξει όλο αυτό το ταλέντο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν Golden Boys έτσι τη χρονιά που πέρασε σε όλη την Ευρώπη. Ο κορυφαίος ψηφίστηκε. Και έχει τη δυνατότητα και το παιδί αυτό το καταπληκτικό Και το μήνυμα που έστειλε στους φιλάθλους ήταν συγκλονιστικό, όπως συγκλονιστικό αυτού του παίχτη που ήρθε και μας χάρισε υπέροχες στιγμές από τους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του conference, του Ροντινέη, που τον περίμενε στη μεγάλη σάντος του Πελέ, ο Γιωβάνι εκεί για να τον αγκαλιάσει και θα ενταχθεί αμέσως στην ομάδα, αυτός ο σπουδαίος παίχτης και ο τόσο δοτικός, μέχρι στους αγώνες των βετεράνων ερχότανε. Αυτό το καταπληκτικό παιδί, το οποίο κέρδισε τις καρδιές μας, έπαιξε όπου του ζητήθηκε, δεξί back, δεξί extreme, δεξί half, οτιδήποτε. Όποιος έρχεται και φοράει αυτή την τιμημένη, τη χιλιοτιμημένη φανέλα του Ολυμπιακού, παίρνει μαζί τον Ολυμπιακό και την Ελλάδα στην καρδιά του, και όλοι αυτοί που έχουν περάσει, και σας το λέω με την γνώση που έχω με τους ξένους που έρχονται πολλές φορές και έχουμε άμεση επαφή, έχει μείνει στην ψυχή τους μέσα το Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός, η αγάπη των φιλάθρων, όλοι εμείς που είμαστε όλοι μία αγκαλιά. Ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γλυκά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Καλό Σαββατοκύριακο. Με αγάπη ελπίζω να μην σας κούρασα.
1: Καθόλου,
3: ευχαριστώ
1: καθόλου.
3: Πολύ.
1: Γεια σας.
3: Να είστε καλά.
0: Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι. Οτιδήποτε συμβεί και από τα δελτία και ειδήσεων, βέβαια και από την ιστοσελίδα μας, από το κανάλι 1.gr. Σε λίγο δελτία και ειδήσεων, φυσικά με την Άννα Ζαντίδα. Αμέσως μετά πάρα πολύ μουσική. Συνέχεια έχουμε Φύτρα, έχουμε τον Πατριάρχη, Ξανθόπουλο. Αντωνόπουλο, Ξανθάκο και Μπάμπη Καραλίγε. Λέει Δημήτρης Παπαδάκης Πλάνας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Καρδής και ο Θάνος Καλοδούκας ήταν στην γραμματική υποστήριξη από το αθλητικό τμήμα του σταθμού της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Ευχές για ένα όμορφο και χαρούμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη κατάσβεση φωτιάς στον Άγιο Αθανάσιο Εύβοιας. 2 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Χαλκιδική και Εύρο. Την Τρίτη απολογούνται 3 κατηγορούμενοι για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για αποφυλάκηση της 46χρονης κατηγορούμενης για τη Μαρφίν. Άλλες 2 σωροί ανασύρθηκαν από το ναυάγιο της Κερίνιας, στους 12 οι νεκροί. Βασικό ζήτημα για την Ευρώπη, η επανένωση της Κύπρου, το μήνυμα του Αντώνιο Κώστα από τη Λευκωσία. Αντίστροφη μέτρηση για την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο στις 8 το βράδυ στη ΔΕΘ. Στο κόκκινο, Αττική και Θεσσαλία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, προσοχή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το κανάλι 1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, αρχαία κωμωδία. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: heart begins to sing. I'll swing, swing, swing till your heart begins to sing.
1: Καναριένα 90,4 Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

already called Fortunate Fan.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

και είναι η ραδιοφωνική οθόνη, η φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν ή όσα τέλος πάντων χωρούν σε 50 λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου. Είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας και ό,τι τέλος πάντων προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα στην μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα εστομικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου 33 χρόνια στον αέρα.

Τρέχει και το Φεστιβάλ Βενετίας όσο μιλάμε, το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, με λιγότερους στάρ από τη συνήθως, αλλά αρκετά δυνατές πρεμιέρες. Είναι το δεύτερο από την Ιερή Ευρωπαϊκή Τριάδα των Φεστιβάλ, πρώτες είχαν στέτο το Βερολίνο, αλλά είναι σίγουρα το πιο φωτογενές, από όλες τις απόψεις δηλαδή, και γιατί λαμβάνει η χώρα στο νησάκι του Λίντο, μόλις απέναντι από τη Βενετία, και επειδή οι μεγάλοι στάρ την αγαπούν πολύ. Ο George Clooney, για παράδειγμα, πρέπει να θεωρείται πια λοκάλι. Και μάλιστα έφυγε χθες από το φεστιβάλ με ένα ειδικό βραβείο για την προσφορά του στο κινηματογράφο.

Όλα αυτά στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας που ξεκίνησε προχθές, συγκεντρώνοντας ξανά κορυφαίους δημιουργούς, μεγάλους ηθοποιούς και πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές παραγωγές, ίσως λιγότερους μεγάλους στάρ από ό,τι ήλπιζε φέτος, καθώς αρκετοί δεν είχαν γέρος έτοιμοι τις ταινίες τους. Βέβαια, ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο Αλφρέντο Μπαρμπέρα, ο οποίος έχει δύσκολο ρόλο, υπογράμμισε ότι το φετινό πρόγραμμα επιβεβαιώνει το ρόλο του κινηματογράφου ως ενός σημαντικού μέσου για την κατανόηση της σύγχρονης πραγματικότητας, παρά τις μόνιμες γκρίνιες για την απουσία περισσότερων γυναικών δημιουργών στο διαγωνιστικό κομμάτι και με Μάγκη Γκίλενχαλ πρόεδρο. Παρακαλώ, που σημαίνει η Μάγκη Γκίλενχαλ. Είδε όλες αυτές τις ταινίες και μέχρι στιγμής δεν την έχουμε ακούσει να διαφωνεί και τόσο με την επιλογή. Φανταστείτε τι είδαν. Όσο να είναι, ο θεσμός έχει την ιστορία του. Το φεστιβάλ θεωρείται το παλαιότερο στον κόσμο και αποτελεί κάθε χρόνο σημαντικό σταθμό για την διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία. Φέτος λοιπόν έδωσαν το παρόν και θα δώσουν η Πενέλοπε Κρούθ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ, η Κέιτ και η Ρούνεϊ Μάρα, που πρωταγωνιστούν στο Back in Fastard, έτσι λέγεται, του Βέρνερ Χέρτζοκ, ο Τζον Μάλκοβιτς, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Ρόμπερτ Πάτισον. Η δε Μάγκη Γκίλενχαλ διαδέχεται την Ιζαμπέρ Υπέρ στην προεδρία, ενώ στην επιτροπή συμμετέχουν ακόμη ο Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος Ξαβιέ Τζανολί, ο συγγραφέας Φραντσέσκο Κασέτη, η Αφγανή σκηνοθέτης Σαμπρανού Ζαντάτ και η Τινήσια σκηνοθέτης Καουτέρ Μπεν Χάνια. Το φεστιβάλ άνοιξε με το Ink του Ντάνι Μπόιλ, που μεταφέρει τον θεατή στο Λονδίνο του 1969, παρακολουθώντας τη ζωή του ανερχόμενου τότε μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούμπερτ Μέρντοχ, ο οποίος αγοράζει την υποκατάρρευση εφημερίδα The Sun, συνεργάζεται με έναν αδίστακτο αρχισυντάκτη, μια ομάδα outsider δημοσιογράφων, και μαζί αλλάζουν ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού, εισαγάγοντας τον χυδαίο λαϊκισμό, το σεξ και τον εντυπωσιασμό, μετατρέποντας το έντυπο στην πιο ισχυρή και πιο βρωμερή ταμπλόιντ μηχανή της Βρετανίας, αναδιαμορφώνοντας για πάντα το τοπίο της σύγχρονης βρωμερής δημοσιογραφίας. Άρεσε πολύ η ταινία στο κοινό και στην κριτική, και ακόμα καλύτερα σχόλια γράφτηκαν για την κεντρική ερμηνεία του Guy Pearce ως Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ο Γκάι Πίερς, θυμίζουμε στους συνεφίλ, είναι ο πρωταγωνιστής του Μεμέντο. Γίνεται μάλιστα και μία επαγωγή αναφορικά με τα tabloid τότε και τα social media σήμερα.

Κρητική Επιτροπή λοιπόν θα έχει ένα δύσκολο έργο να ξεχωρίσει την καλύτερη ανάμεσα στις 20 ταινίες μεγάλου μήκους που συμμετέχουν στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα. Ανάμεσά τους είπαμε το Bagen Fastard του Werner Herzog, το Κοιτάξτε Πίσω του Χιροκάζου Κορεέντα, το Ένας Καλός Μικρός Στρατιώτης του σπουδαίου σκηνοθέτη Στεφάν Μπριζέ. Η ταινία του Φλόριεν Ζέλερ «Καταφύγιο», γνωστός στην Ελλάδα για την ταινία «Ο πατέρας», όπου ο Άντονι Χόπκινς κέρδισε πρόσφατα ένα ακόμα Όσκαρ. Προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η ταινία «Νέλσον Σαν Ανάτα» του Σίνια Τσουκαμότο. Αλλά επίσης έχουμε τα 9 άγρια άλογα, την επιστροφή του Μάρτιν Μακδόνα με Τζον Μάλκοβιτς στον πρώτο ρόλο και την ταινία «Σουτσέντερα Κουέστα Νότε» του Νάνι Μορέτη.

Λοιπόν, πριν μιλήσουμε για το τι κυκλοφορεί στα σινεμά αυτές τις μέρες, θέλω να μιλήσουμε για τον Ζαν Πολ Ραπενό.

Μάθαμε πως προχθές πέθανε ο Ζαν Πολ Ραπενό, είχε κλείσει τα 94 και θα ήταν κρίμα να περάσει απαρατήρητο αυτό. Ο Ζαν Πολ Ραπενό γύρισε μόλις 8 ταινίες σε 5 δεκαετίες. Κι όμως ανάμεσά τους θα βρείτε μερικές από τις πιο απολαυστικές στιγμές του γαλλικού σινεμά. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος σεναριογράφος, συνεργάτης του Λουί Μαλ στην Ζαζί στο Μετρό και του Φιλίπ Ντεμπροκά στο Ο Άνθρωπος του Ρίο, πριν καταπιαστεί με τη σκηνοθεσία, επενδύοντας πάντα σε ένα σινεμά που ήταν ταυτόχρονα μαζικής αποδοχής αλλά και φινετσάτο μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια. Παγκοσμίως τον μάθαμε με το μεγάλο του σουξέ, τον Σιρανό, με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ, στον κορυφαίο ρόλο της καριέρας του. Αυτό ήταν μια ταινία του Ζαν Πολ Ραπενό, είχε κάνει μετά τον Ουσάρο στη Στέγη. Ίσως είναι μια καλή αφορμή για επανεκτίμηση του Ουσάρου στη Στέγη, που σήμερα έχει εντελώς ξεχαστεί. Ακόμα καλύτερη αφορμή, θα πω, είναι να ξαναδούμε το Le Magnifique, μια εντελώς ξεκαρδιστική κομμωδία με τον Ζαν Πολ Μπελμοντό στο ρόλο ενός αποτυχημένου μυθιστοριογράφου που φαντασιώνει ότι είναι ο ήρωας των διηγημάτων του. Είτε πάντως έκανε κομμωδίες, είτε καταπιανόταν με μεγάλα ιστορικά δράματα, με κλασικά κείμενα και με τεράστιες παραγωγές, αισθανόσουν πάντα πως ο ίδιος διασκέδαζε αφάνταστα με όλα αυτά που μπορούν να συμβούν ενώ βλέπεις μια ταινία. Θέλω να διαβάσω από μια συνέντευξή του στο περιοδικό Τελέραμα, την έχω εδώ μεταφράσει αυτό το απόσπασμα για μας. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Ζαν Πολ Ραπενό, το πλάνο είναι ιερό. Και πρέπει να αισθάνομαι σωματικά την ενέργειά του, να συμμετέχω σε αυτήν. Βάζω ολόκληρο το σώμα μου στο πλατό. Λέω συχνά αυτή τη φράση, αλλά δεν με καταλαβαίνουν. Αδύνατο να μένω ακίνητος και αδιάφορος τη στιγμή που οι άνθρωποι παίζουν, η κάμερα γράφει και αυτή η ενέργεια κυκλοφορεί στο γύρισμα ανάμεσά μας. Αδύνατον. Είμαι ο θεατής της ταινίας μου, πλάνο προς πλάνο. Είναι τέλος πάντων, συμπληρώνω εγώ, ωραίο να θυμόμαστε ένα σκηνοθέτη που έβαζε όλο το σώμα του στο πλατό.

την ίδια στιγμή να πούμε ότι γίνεται χαμός στους κινηματογράφους σταθερινά με έναν χρυσό φοίνικα, με την ταινία Φιόρδ του Ρουμάνου Κριστιάν Μουντζιού. Έχει ενδιαφέρον που έδωσαν το βραβείο οι Κάνες. Έχει ενδιαφέρον αυτή η επιλογή. Πρόκειται για ένα στοχαστικό σινεμά που όμως βιώνεται από το θεατή κυρίως σωματικά, έτσι όπως τραβά το ζήτημά του στα άκρα. Ο Μουντζιού γράφει σαν διανοούμενος, αλλά σκηνοθετεί σαν, τι να πω, σαν Τζον Κάρπεντερ. Και όταν λέω σαν, δεν εννοώ ότι αντιγράφει τις μεθόδους του, εννοώ πως στοχεύει στο ένστικτο του θεατή.

Διάβαζα πρόσφατα στο Atlantic ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο που είχε γράψει ο Αφροαμερικανός ακαδημαϊκός Tyler Austin Harper για τον Jason Ardey, τον ακαδημαϊκό που αυτοκτόνησε αφού βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου.

Έγραφε λοιπόν ο Taylor Austin Harper το εξής ενδιαφέρον και το έχω κρατήσει εδώ. Όταν είσαι μαύρος, κάποιοι άνθρωποι θα σου ανοίξουν την πόρτα πολύ πιο διάπλατα από όσοι ενδεχομένως θα έπρεπε. Και όταν αυτή η πόρτα ξαφνικά κλείσει, κανείς δεν θα σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Τι λέει εδώ ο Harper? Λέει πως υπάρχουν και εκείνες οι προοδευτικές κοινότητες που ανοίγουν μεν διάπλατα τις πόρτες της συμπερίληψης, αλλά μπορούν εξίσου απότομα να τις κλείσουν όταν σταματάς να ταιριάζεις το αφήγημα, χωρίς να προσφέρουν εκείνη τη δεύτερη ευκαιρία, που στα χαρτιά τουλάχιστον αποτελεί θεμελιώδη αρχή της συμπεριληπτικής τους ηθικής. Άπαξ και έπαψες να είσαι χρήσιμος ως σύμβολο, δηλαδή, έχεις τελειώσει. Από εκεί προκύπτει το εξής οξύμορο. Η επίκληση στην προοδευτικότητα μετατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη σε μια νέα μορφή επιβολής, καταπίεσης και συμμόρφωσης. Καθώς από ό,τι φαίνεται, ακόμη και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα έχει τα όρια του. Και αυτό εξετάζει το Φιόρντ, μαζί με τα όρια της μεσαλλοδοξίας μας. Στο φιλμ «Η Γεωργίου», ένα βαθιά θρησκευόμενο ζευγάρι, εκείνος είναι Ρουμάνος, εκείνη είναι Νορβηγίδα, εγκαθίστανται σε ένα χωριό στα νορβηγικά νησιά Φιόρδ, και εκεί η οικογένεια έρχεται κοντά με τους γείτονες, τα παιδιά των δύο οικογενειών δένονται, παρά τις διαφορές στον τρόπο που έχουν μεγαλώσει. Όταν όμως η έφηβη κόρη της οικογένειας εμφανίζεται στο σχολείο με κάτι μελανιές στο σώμα της, η κοινότητα αποκαλύπτει ένα άλλο πρόσωπο. Μέσα σε μια στιγμή, η πρόνοια της Νορβηγίας έχει αρπάξει και τα 5 παιδιά από τους γονείς, στέλνοντάς τα σε ανάδοχες οικογένειες με διαδικασίες συνοπτικές και εντελώς ταπεινωτικές, και από τη μεριά της νορβηγικής κοινωνίας αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το κράτος έχει καθήκον να προστατεύσει τα παιδιά και οι κοινωνικές υπηρεσίες οφείλουν να διερευνούν κάθε υποψία κακοποίησης. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι αν πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά, αλλά ποιος αποφασίζει τελικά τι συνιστά κίνδυνα και τι όχι. Ο μπαμπάς το μόνο που ομολογεί είναι ότι που και που έχει ρίξει κάποιες σφαλιαρίτσες στον ποπό κάποιου παιδιού, κάτι που από τη χώρα που προέρχεται αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Εδώ όμως αλλάζουν τα πράγματα. Οι νορβηγικοί θεσμοί βέβαια δεν παρουσιάζονται ως ένα κακό κράτος που αρπάζει παιδιά από αθώους γονείς, το αντίθετο κιόλας. Κάθε επιμέρους απόφασή τους μπορεί να δικαιολογηθεί, αλλά η πραγματικότητα παραμένει. Η πρόνοια δεν απομακρύνει απλώς ένα παιδί που θεωρείται πως βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά διαλύει όλη την οικογένεια. Και όταν είσαι πεπισμένος πως εφαρμόζεις τους σωστούς κανόνες για το καλό όλων, αδυνατείς να αναγνωρίσεις τη σαδιστική ικανοποίηση

0: αυτοεξαρτησία, αλλά η ταινία μας ζητά κάτι πολύ πιο ζώρικο. Να αναρωτηθούμε για τις βεβαιότητές μας. Στο φινάλε, η ανεκτικότητά μας δεν δοκιμάζεται απέναντι σε εκείνον που συμφωνεί μαζί μας, αλλά απέναντι σε εκείνον που είμαστε σίγουροι πως κάνει λάθος. Και επειδή έχω διαβάσει πολλές ανοησίες ότι αυτή η ταινία δεν παίρνει θέση, πρέπει να είσαι κινηματογραφικά αγράμματος για να πιστεύεις ότι αυτή η ταινία δεν παίρνει θέση, την έχει ένα φινάλε. Την έχει μια τελευταία σκηνή. Έχει μια σκηνή όπου η θρησκεία φεύγει και μένει ο Θεός της αγάπης. Δεν μπορώ να το αναλύσω περισσότερο. Πρέπει να δείτε την ταινία. Πάμε για διάλειμμα, για διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιού Sport Film Festival.com.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Λοιπόν, πατρίδα, fatherland, από τις πιο επικίνδυνες λέξεις της γλώσσας, την μαθαίνουμε ως γεωγραφία, μετά σου εμφυτεύεται ως συνέστημα, μετά σου επιβάλλεται ως ιδεολογία και σε περίπτωση που την αγαπάς πολύ και το λες όλο και πιο φωναχτά, μπορεί και να σε φέρει και σε κάποιο υπουργείο, οπότε καλοφάγωτα. Ο Πάβελ Παυλικόφσκι στην ταινία «Πατρίδα» ευτυχώς προτιμά να την εξετάσει πριν φτάσει στο τελικό στάδιο. Λοιπόν, η υπόθεση εκτελήσεται το 1949, όταν ο Τόμας Μαν, ο μεγάλος συγγραφέας του Θάνατος στη Βενετία και νομπελίστας, επιστρέφει στη Γερμανία μετά από χρόνια εξορίας, μόνο που η Γερμανία στην οποία επιστρέφει δεν είναι ακριβώς η Γερμανία που άφησε. Είναι μια Γερμανία διαλυμένη από τον πόλεμο, είναι χωρισμένη γεωγραφικά και ιδεολογικά, με τη Δύση να κοιτάζει προς την Αμερική και την Ανατολή προς τη Μόσχα. Ο Τόμας Μαν καλείται να παραλάβει το βραβείο Γκέτε, πρώτα στην Φραγκφούρτη και κατόπιν στη Βαϊμάρη, και έτσι αρχίζει ένα οδηπορικό μέσα σε μια χώρα που προσπαθεί να ξαναβρει την ταυτότητά της, ίσως πρώτη προλάβει να αναρωτηθεί ποια ακριβώς ταυτότητα είχε. Μαζί του ταξιδεύει και η κόρη του, η Έρικα, την οποία ερμηνεύει έξοχα η Σάντρα Χούλερ. Αυτό είναι το βασικό θέμα, ο πάσαλος γύρω από τον οποίο η ταινία περιστρέφεται σεναριακά. Να πούμε πως εδώ πέρα ο Παυλικόφσκι κάνει μια μικρή ιστορική αταξία για να πετύχει μια μεγάλη κινηματογραφική αλήθεια. Η πραγματική επιστροφή του Τόμας Μαν δεν έγινε ακριβώς έτσι. Η ιστορία μεταποιείται επειδή η ιστορία από μόνη της δεν είναι αρκετά κινηματογραφική και η σχέση πατέρα και κόρης γίνεται ο δεύτερος δρόμος της ταινίας. Πίσω από την πατρίδα η οικογένεια, πίσω από την οικογένεια το πένθος για τον γιο του Τόμας Μαν, τον Κλάους, και η αδυναμία ενός μεγάλου διανοούμενου να αντιμετωπίσει ανθρώπινα πράγματα με τα εργαλεία της διανόησης. Διασχίζουν τη χώρα από την Φραγκφούρτη ως τη Βαϊμάρη. Στη μια μεριά τον υποδέχονται οι δυτικοί, στην άλλη οι ανατολικοί. Και στις δύο πλευρές θέλουν να τον κάνουν δικό τους. Από αυτό λοιπόν το ιστορικό φιφτίχ επεισόδιο που σκάρωσε ο Παυλικόφσκι προκύπτει ένα παράξενο road movie μέσα στα ερείπια της Ευρώπης. Ταιριάζει πολύ και η ασπρόμαυρη φωτογραφία, ο κόσμος είναι γκρίζος, οι άνθρωποι έχουν καταστρέψει ακόμα και την πολυτέλεια του χρώματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παυλικόφσκι έχει στο μυαλό του τις άγριες φράουλες του Μπέρκμαν. Εκεί ένας ηλικιωμένος άντρας ξεκινά ένα ταξίδι που είναι περισσότερο απολογισμός ζωής παρά μετακίνηση στο χώρο. Το ίδιο και εδώ, μόνο που εδώ αντί για την προσωπική μνήμη ενός ανθρώπου βρίσκεται απέναντί μας η συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης χώρας. Και ξέρουμε πολύ καλά τι κάνει η συλλογική μνήμη, έτσι δεν είναι, ξεχνάει ό,τι τη συμφέρει.

Μοιάζει όμως και να αναρωτάται ο Παυλικόφσκι πόσο μας προστατεύει η υψηλή κουλτούρα από τη βαρβαρότητα.

Υπάρχει μια φοβερή ηρωνική στιγμή όπου ο Τόμας Μαν εκφωνεί έναν λόγο με όλα τα σωστά έτσι, νοήματα, έτσι, μιλάει για κοινωνική ουτοπία, για τους νεκρούς που προκαλεί ο αγώνας μας για την ουτοπία, για την ευθύνη της ιστορίας, αλλά κανείς από κάτω δεν τον καταλαβαίνει. Ένας μεγάλος διανοούμενος μιλάει και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ταινία είναι κοινική, κάθε άλλο. Είναι ξεκάθαρα ταινία ευαίσθητου, βαθιά ευαίσθητου δημιουργού. Έστω κι αν, ή μάλλον ακριβώς επειδή, προσεγγίζει κάπως αμφίσιμα τον διανοούμενο ήρωά της, που συχνά έτσι εξηγεί θαυμάσια τον κόσμο, αρκεί να μην χρειαστεί να ζήσει μέσα του. Μόλις μια μισή ώρα, κάτι λιγότερο από μια μισή ώρα, ένα σωτέρ που χειρίζεται το χρόνο με αξιοθαύμαστη επιδεξιότητα.

Και την ώρα που βγαίνουν ταινίες σαν και αυτές για τις οποίες μιλήσαμε, έχεις και μια ταινία σαν το Πινόκιο Ξεκούρδιστος. Τι είναι το Πινόκιο Ξεκούρδιστος? Είναι η πέμπτη προσθήκη στο σύμπαν του The Twisted Childhood. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί έχει πιο ενδιαφέρον από την ίδια την ταινία.

Είναι μια ταινία του σκηνοθέτη και παραγωγού Rhys Frank Waterfield, ο οποίος τι ανακάλυψε. Ανακάλυψε πως χρησιμοποιώντας ήρωες που εκπίπτουν πλέον στο public domain, δηλαδή ο καθένας μπορεί να τους χρησιμοποιήσει χωρίς να πληρώσει πουθενά δικαιώματα, μπορεί να βγάλει πολλά χρήματα μετατρέποντας όλους αυτούς τους ήρωες, σαν τον Winnie the Pooh ή το Μπάμπι το ελαφάκι ή το Πινόκιο, σε ταινίες φρικιαστικού στα όρια της εμετικής αποστροφής gore, δηλαδή πετσοκόμματα, αιματοχυσίες και τα σχετικά. Εδώ έχουμε ένα σύγχρονο Τζεπέτο που φτιάχνει μία κούκλα, η κούκλα ζωντανεύει και μόλις ο Πινόκιος συνειδητοποιεί ότι δεν είναι αληθινό αγόρι, αρχίζει να σκοτώνει όποιον πικραίνει τον μικρό έφηβο που έχει την κούκλα στην κατοχή του. Συλλέγοντας φυσικά τα ανθρώπινα μέλη τους. Έχει ένα πολύ ωραίο animation που μοιάζει κιόλας με θέατρο σκιών στην αρχή, που κάπως εξηγεί όλη την ιστορία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αισθητικά. Και αυτό είναι το μόνο ωραίο πράγμα που υπάρχει στην ταινία, που ακόμα και στα 82 της λεπτά ήταν μια πολύ ζόρικη διαδικασία για μένα να κάτσω να το δω ολόκληρο. Και πιστέψτε με κιόλας, είμαι και φαν του είδους, είμαι και φαν των ταινιών τρόμου.

Για όσους βέβαια γουστάρουν κάτι τελείως διαφορετικό, στο συνόπο μασκότ το Midnight Express ανοίγει σήμερα τον κύκλο, ξανανοίγει μάλλον τον κύκλο των προβολών του με την ταινία του Ζος Λοτνέρ, ο επαγγελματίας, Le Professionnel, με τον Ζαν Πολ Μπελμοντό και την αθάνατη μουσική του Ένιο Μωρικόνε. Η ταινία προβάλλεται σε ελληνικό σινεμά μετά από δεκαετίες. Είναι πραγματικά εύλογο απορίας μια ταινία η οποία έχει κάνει και σημειώσει τόση σαρωτική επιτυχία παγκοσμίως, πλην Αμερικής βεβαίως, στους κινηματογράφους εκείνη τη χρονιά, το 1981, να είναι σήμερα σχεδόν εξαφανισμένη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για όσους αγαπάτε αυτό το σινεμά, και το Le Professionnel είναι ίσως η καλύτερη περιπέτεια δράσης με τον Ζαν Πολ Μπελμοντό, να τη δείτε σήμερα στις 11 το βράδυ στο Σινόμπο Μασκότ, στο Πάρκο Ελευθερίας δηλαδή, στον Ταύρο. Φυσικά θα είμαι εκεί για να προλογίσω την ταινία.

Δεν βλέπουμε να έχετε κάτι ενδιαφέρον στους κινηματογράφους anytime soon. Βλέπω ότι βγαίνει μια περιπέτεια με τον Liam Neeson που λέγεται Κωδικός Τεχεράνη. Ξέρουμε πως η αμερικάνικη πολιτική δίνει το βήμα για πολλούς παραγωγούς. Ούτως ή άλλως και οι ταινίες μια αντανάκλαση είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε νέα ταινία με τον Liam Neeson σε ρόλο δράσης. Είχε πει πως θα τα παρατήσει αυτά γιατί έχει περάσει τα 70.

Είμαι ο Άκης Καπράνος, ακούσατε την ραδιοφωνική οθόνη, τη μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα τα πούμε την άλλη, όπως είπα, εβδομάδα, ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε ανελιπώς πολύ μα πολύ κινηματογράφο, και αυτός είναι ο Τζίμι Σάμερβιλ στο Small Town Boy, τραγούδι για σβήσιμο. Να είστε πάντα καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ροξάνα.

γυναίκα με τις περισσότερες υποψηφιότητες στα Grammy στην ιστορία των βραβείων. 22 έχει κερδίσει. Πρώτη σε υποψηφιότητες. 60 εκατομμύρια και πωλήσεις, μίσους λέω και πολύ λίγα. Μάλλον 100 εκατομμύρια σαν σόλο καλλιτέχνης και πάνω. 60 με το group της Destiny's Child που ακούμε εδώ. Η Beyoncé σήμερα γίνεται 45 ετών, μία από τις μεγαλύτερες στάρ των ημερών μας. Γεννημένη σαν σήμερα το 1981. Ένα ακόμα από τα χρόνια των Destiny's Child, 2001, νούμερο 1 σε Αμερική και Βρετανία με το Survivor που άνοιξε την απόψινή ροκζόνη. 4 λεπτά μετά τις 5, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο, τελευταία μέρα για αυτή την εβδομάδα, τελευταία ροκζόνη, Παρασκευή απόψε. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9. τα μηνύματά σας στο Viber 210-4224-441 Αυστρία. Ανοιχτές ως 6, ανοιχτές γραμμές για σας. Ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Η Beyoncé που είχε εντυπωσιακή καριέρα από την αρχή και με τις Destiny's Child νούμερο 1 Αμερική. Και φυσικά μια τεράστια solo καριέρα. Μία από τις πρώτες της επιτυχίες της όλο καριέρας της, το άλμπουμ της Dangerously in Love. Θα πάμε σε εκείνα τα χρόνια παρέα εδώ με τον Jay-Z στο Crazy in Love, τεράστια επιτυχία. Yes. So 45 χρονών σήμερα λοιπόν η Beyoncé. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Με γενέθλια λοιπόν ξεκινήσαμε την απόψινη Rock Zone. Η Beyoncé, η μεγαλύτερη στάρ των ημερών μας, 45 χρονών σήμερα, όπως και ο Mark Ronson. Αυτός είναι λίγο μεγαλύτερος, 51 ετών, γεννημένος 4 Σεπτέμβρη του 1975, σπουδαίος παραγωγός. Το 2007 νούμερο 2 στη Βρετανία με το άλμπουμ του Version, όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής μέσα εκεί, Christina Aguilera, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Bruno Mars, Miles Cyrus. Το 14 με το single του Uptown Funk με τον Bruno Mars, 14 συνεχόμενες εβδομάδες νούμερο 1 στην Αμερική. Πάμε σε εκείνο το άλμπουμ του, το Version, για να θυμηθούμε το Stop Me παρέα με τον Daniel Merriweather.

Αυτό το κομμάτι θα ακούγεται στο νέο GTA, στο Grand Theft Auto, που είναι σημαντική μουσική για αυτό το παιχνίδι, στις ατελείωτες διαδρομές εκεί με το αυτοκίνητο. Το Grand Theft Auto 6 λοιπόν, το Extended Look έδωσε ένα preview, αποκαλύπτει και μερικά τραγούδια. Και ένα από αυτά είναι και το People Are People, τον Deepest Mood που ακούσαμε εδώ. 17 λεπτά μετά τις 7, μετά τις 5, συγγνώμη, βιάζομαι. Πάντα Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, πάμε σε νέες κυκλοφορίες. M83, Bliss the Sunrise, το κομμάτι που ανοίγει το καινούριο άλμπουμ των M83, I Wrote You a Letter.

Αυτό ήταν το Blister Sunrise M83. Το άλμπουμ θα έρθει στο τέλος του μήνα, 25 Σεπτεμβρίου. Έχει τίτλο I Wrote You a Letter. Ωραίο πρώτο δείγμα. Είναι και το κομμάτι που θα ανοίγει το καινούριο άλμπουμ. Για τη συνέχεια, καινούργιοι Kasabian. Silver Up Lies.

πολύ ραδιοφωνική, πολύ χορευτική. Το είχαμε μυριστεί για τα προηγούμενα τραγούδια τους. Silver Up Lies, καινούργια Κασάμπιαν, πολύ καλοκαιρινή. Πάμε να κλείσουμε χορευτικά, αφού μας έφεραν σε αυτό το μονοπάτι. Θα κλείσουμε και θα ανοίξουμε το ίδιο συγκρότημα το επόμενο ημίωρο και θα δούμε δύο διαφορετικές περιόδους των Bee Gees. Την περίοδο του disco, σαν σήμερα ήταν νούμερο ένα στην Αμερική με το πολύ χορευτικό τους You Should Be Dancing το 1976, 4 Σεπτέμβρη. Ένα κομμάτι που έφτασε μέχρι και το νούμερο 5 στη Βρετανία. Ήταν το τρίτο νούμερο 1 των Bee Gees στην Αμερική. Και αμέσως μετά θα έρθουμε με ένα άλλο από την περίοδο της δεκαετίας του 60 για να δούμε ένα πολύ σύνθετο σχήμα που έκανε διαφορετικές περιόδους, διαφορετικά πράγματα και γνώρισε επιτυχία με όλα. You Should Be Dancing, Bee Gees. Και επιστρέφουμε με Bee Gees από τη δεκαετία του 60 στο επόμενο ημίωρο. Μείνετε εδώ σε 90,4. Επιστρέφω σε λίγο.

κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ροξάν.

Δύο διαφορετικές περίοδοι των Bee Gees. Κλείσαμε το πρώτο ημίωρο με την νούμερο 1 επιτυχία τους στην Αμερική, το κλασικό You Should Be Dancing, που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 το 1976, 10 χρόνια περίπου πριν, το 1968, οι Bee Gees νούμερο 1 στη Βρετανία, με το single τους I've Gotta Get a Message to You, εντελώς διαφορετικούς ήχους, διέπρεπαν και στους δύο, με το δύσκολο θέμα, αυτό το κομμάτι του ανθρώπου που βρίσκεται στην ηλεκτρική καρέκλα, λίγο πριν την εκτέλεσή του, και ζητάει από τον δεσμοφύλακα να στείλει ένα μήνυμα στην γυναίκα του. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1, στους 90,4, δύο κομμάτια των Bee Gees κολλητά. Θα μείνουμε στο παρελθόν για να πάμε και σε ένα νούμερο 1 του Paul McCartney. Εδώ είμαστε το 1971, νούμερο 1 στην Αμερική, με το Uncle Albert, Admiral Halsey, παρέα με τη γυναίκα του Linda McCartney, από το άλμπουμ του Ram. Το πρώτο νούμερο 1 στην Αμερική του Paul McCartney.

Πέρσι συμπλήρωσε 50 χρόνια το σπουδαίο Wish You Were Here των Pink Floyd. Έχει κυκλοφορήσει το 1975. Και το συναντάμε ξανά στα charts, στα βρετανικά. Περνάει και σε μια ολόκληρη καινούργια γενιά. Μένουν επίκαιρα, τα ακούει ο κόσμος. 1 δισεκατομμύριο streams στο Spotify. Το μόνιμο κομμάτι που ακούμε εδώ. Έργα των Pink Floyd, 2-3-4 άλμπουμ τα οποία είναι πια στο επίπεδο της κλασικής μουσικής. 43 λεπτά μετά τις 5, καλύτερα 17 πριν τις 6. Πάντα Rock Zone, κανάλι 1, εδώ από το κέντρο του Πειραιά, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η επόμενη έρχεται από τους Doors. Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 1967, οι Doors κυκλοφορούσαν το single τους People Are Strange, πολύ αγαπημένο μου κομμάτι, από το δεύτερο τους άλμπουμ Strange Days. People are strange when you're a stranger.

Ένα κομμάτι του Jim Morrison και Robbie Krieger, το People Are Strange, ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια των Doors. Αυτό το single σαν σήμερα είχε κυκλοφορήσει 4 Σεπτεμβρίου του 1967. Οι Doors που είναι στην επικαιρότητα, καθώς ανακοίνωσαν το Unbound and Dangerous, θα κυκλοφορήσει 23 Οκτωβρίου, πρόκειται για καταγραφή των ζωντανών ηχογραφήσεων από την εποχή του Morrison Hotel, 56 χρόνια μετά την τελευταία τους περιοδία. Πάμε σε εκείνο το άλμπουμ, να θυμηθούμε, να μείνουμε στους Doors για ένα ακόμα, το Waiting for the Sun.

Waiting for the Sun από, την, από το άλμπουμ Morrison Hotel, με αφορμή τις ζωντανές ηχογραφήσεις που θα έρθουν 23 Οκτωβρίου με τίτλο Unbound and Dangerous από εκείνη την περίοδο. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά και πάμε για τη συνέχεια στο φιλμ, το βιογραφικό φιλμ του Dylan που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 2007, 4 Σεπτέμβρη στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Το I'm Not There, με ένα συγκλονιστικό soundtrack από διασκευές από σπουδαία ονόματα, και πάμε να ακούσουμε τον Stephen Malkmus με τους Million Dollar Buses στο πολύ όμορφο Ballad of a Thin Man. Ένα σπουδαίο soundtrack, διπλό με διασκευές.

Αυτός ήταν ο Στέφεν Μάλκμους και οι Million Dollar Busters, την πολύ ωραία διασκευή του Ballad of a Thin Man του Dylan από την ταινία I'm Not There, που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2007. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος, αρκετά ήμασταν στο παρελθόν, ακούσαμε βέβαια σπουδαία κομμάτια. Πάμε και σε ένα καινούριο, Everlast Mistaken Identity, τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα. Και επιστρέφουμε εδώ, έχουμε αρκετά καινούργια πράγματα για την δεύτερη ώρα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι εδώ. All alone in the streets of LA. It's the hell of a place to be.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone.

Καθημερινά είχαμε και μια επιλογή από το καινούριο άλμπουμ των Interpol που ήταν άτυπα το άλμπουμ της εβδομάδας. Ακούσαμε κάθε μέρα και ένα από τα καινούργια τους τραγούδια στο πιο ενδιαφέρον άλμπουμ αυτής της εβδομάδας που διανύσαμε. 6 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα, Rock Zone, κανάλι 1 στους 90,4. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber. 210-4224-4416. Ανοιχτές γραμμές για εσάς. Είμαι ο Γιώργος Παντριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Μια σειρά από νέα τραγούδια στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Αυτά τα δύο που θα ακολουθήσουν τα παίζουμε συχνά εδώ και 2 εβδομάδες. Τα πολύ όμορφα νέα κομμάτια των Fontaines DC και αμέσως μετά των Queens of the Stone Age. Marianne, επόμενος μας σταθμός.

συγκροτήματα που έχουν επιστρέψει με πολύ ωραία τραγούδια. Εδώ οι Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Προηγουμένως οι Fontaine's DC με το Marianne. Fontaine's DC που ξεπουλάνε τις συναυλίες τους από τώρα για την επόμενη χρονιά και βάζουν και άλλες ημερομηνίες στη Βρετανία. Σπουδαία πράγματα. Ένα συγκρότημα που γιγαντώθηκε πολύ γρήγορα και πάει και σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια, δεν μένει σταθερό. 15 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4 εδώ στη Rock Zone. Καινούργοι Simple Minds για τη συνέχεια. Ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ, θα έρθει στα τέλη Γενάρη της νέας χρονιάς. Sacrosanct, το τίτλος του νέου τους άλμπουμ. Και το πρώτο κομμάτι είναι το Beginner Boys. Πάμε να πάρω μια πρώτη γεύση από αυτό το πολύ αγαπημένο σχήμα.

Καινούργιοι Simple Minds δεν απογοητεύουν ποτέ. Beginner Boys από το νέο τους άλμπουμ που θα έρθει στα τέλη Γενάρη. Στο σπουδαίο πρώτο άλμπουμ των Sugar θα πάμε για τη συνέχεια. Πέρασαν 34 χρόνια, σαν σήμερα 4 Σεπτέμβριου του 1992, η συνέχεια μετά τους Husker Du του Bob Mould με αυτό το νέο σχήμα του Sugar. Και είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο άλμπουμ σαν σήμερα, το Copper Blue, ένα άλμπουμ που το 1992 το περιοδικό NME το είχε άλμπουμ της χρονιάς. Σπουδαίο άλμπουμ, μια στροφή σε πιο χαμηλό τόνο από τους Husker Du. Συνέχιζε βέβαια το κιθαριστικό punk του προηγούμενου σχήματος ο Bob Mould, με έμφαση κυρίως στη μελωδία. A Good Idea, αγαπημένο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ.

Good Idea από το σπουδαίο πρώτο άλμπουμ των Sugar, Copper Blue, η συνέχεια των Husker Du, του Bob Mould. Θα συνεχίσουμε εξίσου δυνατά με ένα άλλο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σαν σήμερα από το χώρο του heavy metal, το σπουδαίο δεύτερο άλμπουμ των System of a Down, το Toxicity, ακριβώς 25 χρόνια συμπληρώνει σήμερα. 4 Σεπτέμβρη του 2001, ένα άλμπουμ που έφτασε στην κορυφή της Αμερικής, το νούμερο 1, αλλά και στον Καναδά. Και λέγαμε μάλιστα πριν λίγες μέρες για το Chop Suey, που η Ένωση Δισκογραφικών Εταιριών της Αμερικής τους απένει με το συγκεκριμένο τραγούδι, το Diamond Πιστοποίηση, ένα κομμάτι, ένας τίτλος που δύσκολα πιάνει metal σχήμα, κυρίως από άλλες κατηγορίες μουσικής φτάνουν σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή υπολογίζεται περίπου 10 εκατομμύρια μονάδες, συνυπολογίζοντας η ένωση τις πωλήσεις, τα downloads και τα streams. Το Chop Suey παρέα με τα Thunderstruck των AC/DC, το Smells Like Teen Spirit των Nirvana. Μιλάμε για πολύ κλασικά τραγούδια. Chop Suey για τη συνέχεια. 25 χρόνια από το σπουδαίο Toxicity των System of a Down.

Chop Sway από τους System of a Down και το Toxicity που συμπλήρωσε 25 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα, έχει κυκλοφορήσει το 2001. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα άλλο metal σχήμα, τους Queensryche. Θα πάμε πίσω το 1990, σαν σήμερα κυκλοφορούσαν το τέταρτο studio album τους Empire και μάλιστα θα γνώριζαν και απροσδόκητη επιτυχία με την μπαλάντα του Silent Lucidity που το MTV την έπαιξε πάρα πολύ και έκαναν μεγάλη επιτυχία. Εμείς όμως θα ακούσουμε το Jet City Woman, ένα άλλο single από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ των Queensryche, για να πάμε στο ημίωρο. Και επιστρέφουμε με classic rock τραγούδια στο τελευταίο μισό. Μείνετε εδώ στη Rock Zone. Επιστρέφω σε πολύ λίγο.

90,4 Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

το 1982, 4 του Σεπτέμβρη, από το Film Rocky 3, το μοναδικό νούμερο 1 των Survivor και μάλιστα στο τέλος χρονιάς και βραβείο Grammy για το καλύτερο rock τραγούδι, την καλύτερη rock ερμηνεία για να είμαι πιο ακριβής. Τελευταίο ημίωρο, ο Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο, Rock Zone στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 7, Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, στο δεύτερο μέρος εδώ στη Rock Zone. Την ίδια ώρα που η Survivor ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία το 1982, η Steve Miller Band ήταν νούμερο 1 στην Αμερική με το Abracadabra, τρίτο τους νούμερο 1, και μάλιστα ξεκίναγαν ένα σερί 2 εβδομάδων, θα έμεναν εκεί στην κορυφή. Ένα κομμάτι που και στη Βρετανία έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Φήμες λένε ότι αυτό το κομμάτι ο Steve Miller το εμπνεύστηκε όταν γνώρισε την Diana Ross.

classic rock track στη σειρά, Rolling Stones, It's Only Rock and Roll. Μας βάζουν στα τελευταία 10 λεπτά. Οι Animals για τη συνέχεια, The Night.

Η Status Quo από ένα άλμπουμ του Back to Back τη δεκαετία του 80. All Rag Blues μας έφερε πολύ κοντά στο τέλος. Driver's Seat, Sniff and the Tears, τελευταίο κομμάτι. Έτσι κύλησε όλο αυτό το ημίωρο με κλασικά rock τραγούδια. Και κάπου εδώ δίνουμε σκυτάλι στον Νίκο Ξανθάκο. Έρχεται για την συνέχεια, το δεύτερο μέρος εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι. Ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο βράδυ απόψε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.

ξεκινήσαμε 4 λεπτά μετά τις 7. Ο Νίκος Ξανθάκος είμαι, αμέσως μετά τον Γιώργο Πατριάρχη, που τον ακούτε Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7. Έτσι λίγο σε ρυθμούς χορευτικούς και drum and bass από έναν παλαιό γνώριμο του είδους DJ, παραγωγό, graffiti artist και ηθοποιό. Έχει παίξει μέχρι και σε ταινίες του Guy Ritchie, που θα μιλήσουμε για αυτόν πιο μετά. Και είχαμε λιώσει τότε ένα από τα σπουδαιότερα χορευτικά άλμπουμ και στα κινήματα του drum and bass τη δεκαετία του 90, του 95, πριν από 31 χρόνια, το Timeless του Goldie, που εδώ ακούσαμε μαζί με την Natalie Williams στο Jungle Days. 6951-904-904 το Viber. Καθίστε αναπαυτικά, ενώ οδηγείτε, με προσοχή. Η μέσω υπολογιστή στο www.kanali1.gr, αλλά και από το Live24 ή το ipavlaradio.gr. Μπορείτε να μας ακούτε από εκεί, από την ιστοσελίδα του καναλιού, στο kanali1.gr. Διαβάζετε και τα τελευταία νέα από την Βρετανία στην Ολλανδία, που παράγει μεταξύ άλλων, εκτός από τυριά και γάλα και πολύ καλούς DJ και παραγωγούς, το όνομά του είναι Maurits Jan Westwin. Όμως τον έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια σαν Mau P. Just a little bit more.

Just a little bit more στους 90,4 στο κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά. Πάμε του χρόνου για τα 40 χρόνια. Συνεχίζουμε και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Από το Λονδίνο είναι το σχήμα αυτό, έτσι λίγο πιο εναλλακτικό, ηχογραφή στην εταιρεία Fiction, την εταιρεία που ξεκίνησαν οι Cure, και το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου. Το άλμπουμ αυτό των και κορίτσια και αγόρια είναι το σχήμα Man-Woman Tenso. Από το άλμπουμ Cannonball διαλέγω το Nosedive.

6 τυπάκια, 4 κοπέλες, 2 αγόρια που είναι μαζί και από εκεί ξεκινήσανε την μουσική καριέρα, από τα χρόνια του λυκείου, του γυμνασίου, 14 ετών, και κάνουν ένα μικρό ντόρο στη Βρετανία και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Man, Woman, Censo, Nose Dive, και τώρα στο Brooklyn, γιατί το σχήμα των Dive, δηλαδή ο Ζάκαρη Κόλ Σμιθ, έχουν καινούργιο τραγούδι. Και η εισαγωγή μου θυμίζει, δεν ξέρω και εσάς, Cigarettes After Sex. Αυτή η μελαγχολική pop που τρελαίνει ειδικά τα κορίτσια, και στη χώρα μας περισσότερο.

Τώρα ένα σχήμα από το punk, το hardcore punk, και ένα πολύ καλό περσινό άλμπουμ, το Never Enough, έρχεται πριν από μερικές μέρες, τέλη Αυγούστου, με τις καινούσιες version του περσινού άλμπουμ. Και σε αυτό το hardcore punk σχήμα, η Turnstile, για αυτούς μιλάμε, συμμετέχει ο Elton John, που τρελαίνεται ιδιαίτερα, η Hayley Williams, η Slater με 3Y, η Blood Orange, ο A.G. Cook, η Julian Baker, Alex G, ο Clue, Floating Points, και εδώ στο Lookout For Me Fortet. Εντελώς τρελές συνεργασίες, πειραγμένο το περσινό πολύ καλό άλμπουμ. Πολλοί καλλιτέχνες, μουσικοί, τραγουδίστες το κάνουν αυτό, να κυκλοφορούν σε λιγότερο από ένα χρόνο ή κάπου εκεί, σε remix πολλά, αν όχι όλα, τα τραγούδια από το άλμπουμ τους. Άλλο ένα από τα ονόματα που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στην Βρετανία, Λονδρέζα και αυτή, η Shy Girl, και αυτό εδώ το θέμα.

κανάλι 1 στους 90,4, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Στη Rock Zone 5 με 9. Γιώργος Πατριάρχης 5 με 7. Εμείς Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 7 με 9. Τρίτη, Πέμπτη, ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Και Μπάμπης Καραλής αναλαμβάνει τα βράδια. Τώρα έφυγε πριν από καιρό το 12 ο Adam York και είχε απομακρυνθεί ένας εκ των ιδρυτών, ο Mike D, και έρχεται με το πρώτο solo studio album και έχει ενδιαφέρον. Ένα ιστορικό σχήμα στο χώρο του hip hop, οι Beastie Boys. Το album του Mike D έχει τίτλο Thank You και αυτό είναι το Switch Up. Έτσι και λίγο ήχος Goldie, drum and bass εδώ.

Karaoke Bar, μάλιστα είναι το έκτο studio album από το τουέτο Angus and Julia Stone. Από την μακρινή Αυστραλία, αυτό έτσι το folk indie σχήμα με τον αντίστοιχο ήχο. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο ημίωρο. Και τώρα για να πάμε πάλι. Αυτή η δεκαετία του 80, ακούσατε και πριν, μάλλον θα το παίξουμε κι εμείς, γιατί είναι και ωραίο τραγούδι. Αυτή η δεκαετία που επηρεάζει. Σας έχουμε ξαναπεί ότι τα 80s είναι τα καινούργια 60s. Χαμός τότε και στη χώρα μας με το κομμάτι αυτό.

Ήταν 1982 και αυτή είναι η πιο μεγάλη επιτυχία και το Gino, αλλά όχι τόσο. Το Come and Eileen, αυτοί που μεγάλωσαν ειδικά στη δεκαετία του 80, αλλά και οι προηγούμενοι και οι γενιές που έρχονται, σίγουρα το τοποθετούν μέσα σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στην pop μουσική. Το σχήμα αυτό λοιπόν υπάρχει πάει για 50 χρόνια. Ο Kevin Rowland, μια φιγούρα αξεπέραστη, φοβερός τύπος, και κυκλοφόρησαν σήμερα το καινούριο τους άλμπουμ σε παραγωγή του David Holmes, του γνωστού DJ. Με εξαιρετικές κριτικές, αλλά δεν ξέρω βέβαια τι θα κάνει από πωλήσεις τώρα πια ένα συγκρότημα μετά από τόσα χρόνια. You've Got the Love. Dexys Midnight Runners. Φοβερός ήχος εδώ.

41 χρόνια από αυτό το άλμπουμ. 50 χρόνια σχεδόν από τότε που φτιαχτήκανε, το 79 το πρώτο τους άλμπουμ. Και πριν είχαμε μια συζήτηση για τον Δημήτρη Αντωνόπουλος εδώ για τους αγαπημένους Simple Minds, τον Jim Kerr και τους υπόλοιπους, έρχονται με 20ο άλμπουμ. Και μόνο για αυτά που κάναν στη δεκαετία του 80, 70-80 και μερικά από το 90, είναι στους καλύτερους όλων των εποχών. Είχα τρελαθεί όταν τους είχα δει, πρέπει να ήταν 88-89, στο Παρίσι. Alive at Kinking, ένα τέταρτο πριν φτάσουμε στις 8, Beginner Boys, από το καινούριο τους που βγαίνει μέσα στην επόμενη χρονιά. 50 χρόνια ακριβώς.

πιασάρικο και ραδιοφωνικό. Beginner Boys, Simply Minds. Και τώρα εδώ διαβάζω ότι ετοιμάζονται για καινούριο άλμπουμ και οι Pet Shop Boys. Με 3 τραγούδια στα 10 πρώτα, η Dolly Parton μετά το θάνατό της. Και νούμερο 1 η Ella Langley, οπότε τώρα είναι 20 εβδομάδες στην Αμερική, στη χώρα της, και έρχεται να κατακτήσει Βρετανία, το έχει κάνει ήδη. Και την υπόλοιπη Ευρώπη να δούμε με το Choosing Texas. Φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά και πάμε στις απώλειες. Μια από τις σπουδαιότερες τραγουδίστρες της jazz, της, αν θέλετε, νεότερης γενιάς. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, από τη δεκαετία του 70 και μετά. Εδώ είναι από μια συνεργασία που είχε με τους Roots, η Cassandra Wilson.

απίστευτη, μαγική φωνή, τεράστιο ταλέντο, στα 70. Κασάνδρα Βίλσον είχε έρθει και πριν από 10 κάτι χρόνια και στη χώρα μας. Και πώς διασκεύαζε τα blues, τη jazz, και εδώ θα σας αφήσουμε τα country, που είναι πάλι στην επικαιρότητα, τα έχουμε πει αυτά. Διασκευάζει, ακούστε μοναδικά, το I'm so lonesome I could cry.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4. Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Στον επόμενο τόνο.
4: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
3: Ακριβώς.
5: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
6: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Ασφαλώς και Μπάμπης ο Νέαρ. Εδώ είμαστε όπως κάθε Παρασκευή, με λιγότερα λόγια και περισσότερες μουσικές. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο και ακόμα ένα ταξίδι μας ξεκινά. Ακόμα μία συνάντησή μας. Επιτέλους Παρασκευή, βραδιά Παρασκευής, αγαπημένη βραδιά της Παρασκευής. Αυτό θα έλειπε να μην ήταν. Έχει όμορφο καιρό, είναι γλυκιά καλοκαιρινή βραδιά ακόμα. Δεν έχει αυτή την ζέστη που σε πνίγει. Ελπίζω να είστε καλά. Ο Μπάμπης Καραρίς λοιπόν εδώ, όπως κάθε βράδυ, λίγο μετά τις 9, με τις μουσικές μας. (6) 9 51 904 904 για τα Viber μηνύματά σας. Έχουμε ήδη ξεκινήσει. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Ακριβώς όλες οι μέρες είναι αγαπημένες και έτσι πρέπει να είναι. Απλά νομίζω ότι κάθε μία, με κάθε μία έχουμε διαφορετική σχέση. Απλά Δημήτρη μου, ελπίζω να είσαι καλά, καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Απλά το ζητούμενο είναι να είμαστε εκεί, να τις ζούμε και να τις ευχαριστιόμαστε.

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει περισσότερο στην Αμερική, μια και μιλάμε για τις μέρες και ποιες μπορεί να είναι οι αγαπημένες μας, στην πρώτη θέση έρχεται το Σάββατο, στη δεύτερη θέση η Παρασκευή, στην τρίτη θέση η Κυριακή, πολύ κοντά στις επόμενες θέσεις Τετάρτη και Πέμπτη, χαμηλά η Τρίτη και ουραγός η Δευτέρα. Έτσι λένε οι μελέτες για το ποιες μέρες είναι αυτές που μας αρέσουν περισσότερο από τις άλλες. Ποιες είναι αγαπημένες μας. Διόν Λιωάν λίγο πριν. Είναι βραδιά Παρασκευής, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Άλλη μια εβδομάδα που θα είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στις 14 του μήνα ξεκινά το νέο πρόγραμμα για το κανάλι 1 και θα βρισκόμαστε κοντά σας από Τρίτη μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 9. I don't follow, I lead, my time, my rules. You wait, I decide, I come through. When I wanted in chase.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Μου έχει στείλει εδώ Δημήτρης ένα πολύ όμορφο κειμενάκι, τραγουδάκι για τις ημέρες μία-μία. Σε ευχαριστώ ρε Δημήτρη. Και μου λέει ότι το βάζε και το άκουγαν τα παιδιά του και όσο έτσι το διάβαζα σκεφτόμουν αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια, παραμύθια, όλα αυτά που ήταν κομμάτια της διαπαιδαγώγησης και του σχηματισμού μας τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχουν πλέον, όπως δεν υπάρχουν πολλά πράγματα, όπως δεν υπάρχουν πολλές συνήθειες οι οποίες τροφοδοτούσαν τη φαντασία μας. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά όλα. Αλλάζουν οι καιροί. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Η δυνατότητα όμως έχει κάνει την ικανότητα να τροφήσει. 6-9-51-904-904 είναι βραδιά Παρασκευής. Είμαστε μαζί, ακούμε τις μουσικές μας, ταξιδεύουμε παρέα με φίλους. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4.

συμφωνώ και το εύχομαι να υπάρχει αυτή η διάθεση. Επειδή χρόνια στο ραδιόφωνο παίζοντας μουσική, πάντα μας ακούγαν και ως νέοι άνθρωποι της ηλικίας μας, αλλά και μεγαλώνοντας μας δίνονταν η ευκαιρία να κάνουμε παρέα με νέους ανθρώπους, και μακάρι να υπάρχει αυτή η διάθεση για να αλλάξουν πράγματα, όπως μου λες εδώ, αδελφέ μου Δημήτρη. Και μια και μιλάμε για δύναμη, διάβασα τις προάλλες για το απίστευτο που έκανε ένας υπερκολυμβητής Έλληνας, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος. Δίνει σε μια απόσταση 91,4 χιλιόμετρα σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθονούς, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και η διαδρομή ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λεούκα της Ιταλίας την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν είναι αυτό που λέγαμε για τις ειδήσεις χθες. Κάποιες τέτοιες προσπάθειες που κάνουν άνθρωποι μας δείχνουν την δύναμή μας και τι μπορούμε να πετύχουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Το λέω αυτό για το μήνυμα που μου έστειλε ο Δημήτρης, ότι στις διακοπές του, προφανώς μιλώντας με νέα παιδιά, διέκρινε την αναζήτηση και την ανάγκη να αλλάξουν οι νέοι πράγματα. Νομίζω ότι όλοι όντας σε αυτή την ηλικία έχουμε αυτή τη διάθεση. Το θέμα είναι στην πορεία να συνεχίσουμε να την έχουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

παραδοσιακά δυναμώνουμε αυτή την ώρα και τις βραδιές Παρασκευής. 7 λεπτά μετά τις 10 είναι ο Πειραιάς, είναι το ραδιοφωνό του. Είναι το κανάλι 1, 90,4. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής. Όπως κάθε βράδυ έτσι και απόψε, με τις μουσικές μας, με τους φίλους μας, όλους εσάς εκεί έξω. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. 2-10-42-24-4-4-3-4-5 τα τηλέφωνά μας για τους πιο παραδοσιακούς. Πολλές καλησπέρες. Σας απαντώ εδώ και στα Viberάκια. Να περνάτε όμορφα.

Κώστα, Ανδρέα, Χριστίνα. Να ζηλέψω λίγο. Αυτό δεν ήταν περιγραφή.

καλώς τους, φιλιά στο Λυκαβητό και σας στέλνω αυτό συστημένο. Καλησπέρα στον Τεό, καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα στον Γιώργο.

Τα φιλιά μου, καλή σεζόν σε όλα. Κέντρο ψάχνεις για πάρκινγκ, κάνεις σαφάρι, πάρε μια θεματάρα. Και καλή δύναμη σου εύχομαι. Σε καμαρώνουμε και σε περιμένουμε στο νέο πρόγραμμα. Είσαι φιλή.

Δημήτρη Φωτογραφιάρα. Κάτσε να την ανοίξω. Τώρα αυτό είναι Βάρκιζα, είναι Ηλιοβασίλεμα.

αυτό είναι δώρο πραγματικά. Αλλά στις διακοπές χορτάσε το μάτι μας, γεμίσαμε εικόνες. Έλα, Εύβοια, νότια, ε. Εγώ ήμουν στην πάνω πλευρά.

Λοιπόν, επειδή μου έστειλε ένα μήνυμα η φίλη μας η Κατιά, λέω να τη στείλω συστημένο αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν έχει βρει να παρκάρει. Της το εύχομαι ολόψυχα. Πιστεύω ότι αυτό το θέμα είναι λίγο μεγάλο. Είναι περίπου 7 λεπτά. Εγώ νομίζω ότι στο 3 και 10 θα έχει βρει να παρκάρει. Φιλιά μας Κάτια, σε ευχαριστώ που έστειλες, που είσαι συντονισμένη.

Λοιπόν, πάμε με μια θεματάρα. Να φτάσουμε στο τελευταίο μας ημίωρο, εκεί που οι μουσικές θα επικρατήσουν. Δεν υπάρχουν καληνύχτες εδώ. Υπάρχει ένα ραντεβού που ανανεώνεται για τη Δευτέρα λίγο μετά τις 9. Η εβδομάδα που έρχεται είναι η τελευταία εβδομάδα που θα είμαστε μαζί, και Δευτέρα από την προσεχή εβδομάδα στο νέο μας πρόγραμμα ξεκινάμε Τρίτη μέχρι και Παρασκευή. Dolby. Δημήτρης Μορφέσαρος ήταν στον ήχο. Όλοι εσείς εκεί έξω δίπλα μας, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για όλα αυτά που είπαμε. Τα λέμε πάλι.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

I still fuck you.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιού Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pirayousportfilmfestival.com.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

What the world needs now is love and unity.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.